Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

επιλέξει από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.

χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.

0: δηλώσει συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Μην αφήσεις ποτέ να πάει στη ροδιά.
2: Το μαύρο κουτί. Η μαύρη κωμωδία του Γιώργου Ηλιόπουλου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σκηνή Ωμέγα.
3: 20 χρόνια μετά ο γιος επιστρέφει στο πατρικό του. Λίγο πριν από την τελευταία ανάσα, μια ισχυρή αποκάλυψη.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Στέφανος Κυριακίδης,
2: Μαρία Κανελοπούλου,
3: Νικολέτα Καρά,
2: Σταύρος Καραγιάννης,
3: Κατερίνα Κυριαζή.
2: Το μαύρο κουτί. Σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν.
3: Προπόληση στο more.gr και στα ταμεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: γεύση από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Το TEDx Padding University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padding University 2026 Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddinguniversity.com και σε όλα μας τα social media.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα τα κορίτσια στην πόλη. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ακούτε Mad Radio 106,2. Είναι Τετάρτη 13 Μαΐου και είναι τόσο ωραία μέρα σήμερα και θα γίνει. Γιατί είσαι εδώ και μας ακούς και θα σου γεμίσουμε την ημέρα σου με χαμόγελα και θετική ενέργεια. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
5: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτσι.
6: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Παιδιά, ο Ακύλας μας προκρίθηκε στον τελικό.
2: Yeah! Μπράβο, Ακύλα!
6: Και εμείς τι κάναμε γι' αυτό? Βρήκαμε 7 συνένα πράγματα που μας κάνανε να δούμε τον ημιτελικό τελείως αλλιώς. Επίσης, μήπως θέλεις να ζήσεις και εσύ μια exclusive εμπειρία, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και ο Ακύλας εκεί, και να πας στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, να είσαι στην πρώτη σειρά, αλλά και στο backstage.
2: Ναι!
6: Άκου λοιπόν την ερώτηση που έρχεται στο Mad Radio 106,2. Στείλε τη σωστή απάντηση στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Η επόμενη δική σου ευκαιρία έρχεται μέσα σε αυτήν την ώρα.
2: Έχουμε και κάτι άλλο. Γιατί

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Έχουμε βάλει το καφεδάκι μας, έχουμε βάλει τη μουσικάρα μας και είμαστε εδώ τα κορίτσια στην πόλη. Σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Είσαι στο Mad Radio 106,2, όπως είπα και πιο πριν. Και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr.
2: Και φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, θα σου πούμε αυτό που σου τάξαμε. 7 συνένα πράγματα που μας έκαναν να δούμε τελείως διαφορετικά τον ημιτελικό, χάρη στον Ακύλα. Γιατί τον είδαμε, παιδιά. Και ειλικρινά, το ίντερνετ, για να καταλάβετε, έκανε κακό χαμό πριν καν εμφανιστεί. Οπότε καταλαβαίνετε τι συνέβη όταν προκριθήκαμε.
0: Καλά, χαμό έγινε.
2: Χωρούσαν από κάτω στα σκουφιά που είναι του Ακύλα.
3: Καλά, υπήρχε πιθανότητα να μην προκριθούμε, ρε παιδιά.
2: Όχι,
3: δηλαδή, δεν το έβλεπε με λίγο suspense. Έστω να τον βάζανε τελευταίο να τον προκρίνουν, κατάλαβε. Να τον αφήσουν προ το τέλο, αφού ήταν τόσο σίγουρο, να είχαμε λίγο suspense.
2: Ναι,
3: κατάλαβε.
2: Χρειάστηκε. Ο Ακύλα, παιδιά, εμφανίστηκε στην τέταρτη θέση με το τραγούδι Φέρτο. Η σκηνική εμφάνιση πραγματικά θύμιζε να παίζει σε ένα video game. Τα είχε γραφικά, είχε virtual effect, είχε μια πιο chaotic ενέργεια, chaos.
3: Είχε παρέα.
2: Ναι, βεβαίως, είχε τον Ακύλα Δου, τον μαυροφορεμένο Ακύλα. Επίσης.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το άκουσα στο ραδιόφωνο, γιατί ήμουν στο αμάξι και έβαλα το ραδιόφωνο να τον ακούω. Άκουγα live το τέτοιο.
2: Okay. Το άλλο πράγμα που μας τράβηξε είναι η Έλενα Παπαρίζου. Γιατί χρησιμοποίησε την ίδια
0: κίνηση. Το είδα αυτό. Αυτό το είδα μετά.
3: Παιδιά, ήταν αναφορά αυτό, ναι, πιστεύω, προφανώς, για να δείξει ότι βγήκαμε μία φορά πρώτη. Δείτε τώρα πώς βγαίνουμε ξανά πρώτη.
2: Ναι. Και το Twitter το ξέρετε, ήταν έτοιμο για το φέτος. Θα το πάρουμε πριν καν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Δηλαδή, αυτό που λες, δεν είχαμε κανένα ακριβώς suspense, γιατί όντως τα πήγε πάρα πολύ καλά. Είναι ένα μοναδικό event η Eurovision. Έτσι, ξαφνικά όλοι γίνονται μουσικοκριτικοί, γίνονται γεωπολιτικοί αναλυτές, γίνονται γενικά. Είναι όλοι ό,τι ξέρουν. Είναι σαν να είμαστε όλοι κριτική επιτροπή, κατάλαβες. Δεν υπάρχει να τα χωρίσουμε. Mm-hmm. Επίσης, οι μισοί βλέπουν τα τραγούδια και οι άλλοι μισοί το βλέπουν για τα outfits όλο αυτό και το ζούνε. Κάθε χρόνο λοιπόν λέμε ότι ίσως να μην προλάβω να δω φέτος τη Eurovision, ίσως να μην τα καταφέρω. Αλλά κάθε χρόνο, παιδιά, καταλήγουμε να σχολιάζουμε μέχρι τις 2 το βράδυ τι ακριβώς συνέβη. Και υπάρχει πάντα και μία μικρή συμμετοχή που μοιάζει με performance art. Δεν ξέρω αν έχετε βρει ποια είναι αυτή φέτος, αν δεν ξέρω αν έχει ήδη εμφανιστεί. Παρ' όλα αυτά, θα σας πω ότι οι χώρες που πέρασαν στον τελικό από τον πρώτο ημιτελικό χθες είναι η Ελλάδα.
3: Ελλάδα!
2: Είναι η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία.
0: Α, Κροατία, μ' άρεσε.
3: Αυτό πώς το κάνει το Ισραήλ και κάθε χρόνο περνάει, ρε παιδί μου.
2: Τι να σου πω.
3: Φοβούνται, μην γίνει τίποτα. Ωραία. Θέλω να σου πω, να ξέρεις, σε αυτό το σημείο ένα fun fact, ότι έχουν κάνει και μίνι ταινιάκι για όλη τη διαδικασία με το tour που έκανε ο Ακύλας.
2: Αλήθεια.
3: Μέχρι να φτάσει στον ημιτελικό. Ναι. Και θα παίξει τις επόμενες ημέρες.
2: Stay tuned, λοιπόν, παιδιά, να το δούμε.
3: Ακριβώς. Και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι. Εσύ τι τύπος Eurofon είσαι?
0: Συγγνώμη.
3: Είσαι ο κλασικός τύπος, αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρις, τσίπς, αλάτι. Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος, ξέρεις, αυτός που το ζει με τα χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπά τα τσακίρις, τσίπς, πάπρικα.
2: Έχω πάπρικα.
3: Εσύ είσαι αυτό?
0: Ωραία. South cream.
3: Sour cream. Κι εγώ είμαι sour cream. Συντονίσου στα Mad TV, Mad Radio 106,2, YouTube και Instagram του Mad. Το Mad και τα Τσακίρις Chip σε προσκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Αν δεν είσαι σίγουρος, ίσως τα ζώδια λοιπόν σε βοηθήσουν. Mad,

0: όπως καταλαβαίνετε, με την ενέργεια που πήραμε χθες από τον Ακύλα, βγήκαμε έξω στο μπαλκόνι μας το βράδυ και λέμε: παιδιά, δεν γίνεται να χάσουμε τέτοια αστρογράφηση τρελή. Οπότε την κάναμε και είναι η ώρα για τα.
1: Και θα βγούμε πρώτοι. Τίποτα, απλά ήθελα.
2: Ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Τι ζώδιο είναι ο Ακύλας? Μπορεί κάποιο να το ψάξει για να το αφιερώσουμε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, παρόλα αυτά, θα ξεκινήσουμε με τον Κριό. Γιατί άκου, Κριούλη, τι θα γίνει. Σήμερα, εσύ, αγάπη μου, θα αλλάξεις γνώμη τόσες πολλές φορές που θα πάθεις ένα refresh τελείως μόνος σου.
3: Ταύρος, θες αλλαγή στη ζωή σου, αλλά δεν αλλάζεις ούτε πιτζάμα.
1: Δίδυμε, θα ξυπνήσεις άλλος άνθρωπος σήμερα και μέχρι το μεσημέρι άλλες τρεις φορές θα αλλάξεις άνθρωπο.
0: Καρκινάκια, θα πετάξετε άχρηστα πράγματα και μετά θα ψάχνετε τον φορτιστή που πετάξατε πριν λίγο.
3: Λέων, θες να κάνεις μια αλλαγή στο look σου και θα περιμένεις χειροκρότημα ακόμα και από τον περιπτερά.
0: Ναι.
1: Παρθένε μου, θα οργανώσεις τόσο καλά τις αλλαγές σου που δεν θα μείνει χρόνος για να τις κάνεις.
0: Ζιγούλη, άκου τώρα τι θα γίνει η βρυσίδα μου. Θα αλλάξεις αποφάσεις πιο γρήγορα και από φίλτρο στο TikTok.
3: Δεν χρησιμοποιώ φίλτρο στο TikTok.
0: Εσύ, οι υπόλοιποι ζυγοί μπορεί να χρησιμοποιούν.
3: Σκορπιός, θα εξαφανιστείς μυστηριοειδώς και θα επιστρέψεις, λες και γυρίζεις από reality επιβίωση. Όχι, Παναγία μου.
1: Το ξώτη μου, θα πεις φεύγω για νέα ζωή και μετά θα κυρώσεις γιατί βαριέσαι να φτιάξεις βαλίτσα.
0: Εγώ κεράκια, η μεγάλη αλλαγή σας αύριο θα είναι να απαντήσετε. Αντί για OK.
3: Υδροχός, που είναι και ο Ακύλας λοιπόν, ναι, και το έψαξα. Ναι. Οι αλλαγές που σκέφτεσαι είναι τόσο random που ούτε η Google δεν σε καταλαβαίνει.
1: Γίλα, ρε,
0: μην αλλάξεις τίποτα, Ακύλα. Σε θέλουμε έτσι στον τελικό.
1: Ιχθύ μου, θα αλλάξεις playlist για θετική ενέργεια και θα καταλήξεις να ακούς καψουροτράγουδα. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο έχουμε τη βρυσίδα που θα μας πει πώς θα φάμε υγιεινά chips.
0: Για την Eurovision, ναι.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Καλημερούδια, ελπίζω να έχετε φτιάξει τον καφεδάκι σας. Αν δεν το έχετε φτιάξει, πρέπει να το φτιάξετε και να βάλετε μέσα μάτσα. Διότι με το μάτσα, ξέρεις, θα έχεις όλα αυτά τα healthy tea που μας λέει κάθε φορά η Βρυσίδα. Σήμερα ελπίζω να μην έχει να κάνει με τσουκνίδες και τέτοια. Κατάλαβες ποια ώρα είναι. Είναι η ώρα για τα
2: lifestyle and healthy tips.
3: Ναι, και να σου πω κάτι. Ναι. Έχω ένα πολύ ωραίο υγιεινό snack για το σπίτι.
1: Με τσουκνίδα.
3: Όχι, όχι. Είναι chips λαχανικών. Είναι πεντανόστιμα.
1: Ήμουνα σίγουρη. Έλα, είναι... δεν έχει κάτι τέτοιο περίεργο.
3: Άκου, δεν είναι καθόλου περίεργο. Είναι πεντανόστιμα. Θα κόψεις καρότο, ναι, γλυκοπατάτα ή και παντζάρι. Το παντζάρι είναι το πιο νόστιμο. Εγώ δεν τρώω παντζάρι κανονικά. Αλλά σε chips είναι τρομερό. Κάτι βοήθαμε εδώ. Έχει λεπτές φετούλες. Το μαντολίνο βοηθάει. Το απλό
1: μου είναι. Να είναι ένα... μαντολίνο.
3: Όχι, όχι. Είναι ένα. Αστιάγια, βρε. Είναι ένα εργαλείο. Το απλώνουμε στα ψή με αντικολλητικό χαρτί. Ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο, λίγο αλάτι. Και αν θέλουμε πάπρικα και ρίγανη, παιδιά.
1: Πάπρικα, πάπρικα,
3: πάπρικα. Πεθαίνω. Λοιπόν, το ψήνει στο φούρνο.
1: Και μπορεί να κάνει και αντιπάκι, φίλε, να το βάλει πριν.
3: Καλά, περίμενε να πούμε γι' αυτά και μετά το αντιπάκι. Μη βιάζεσαι. Ψήνουμε στο φούρνο στα 150 βαθμούς στον αέρα για 25 με 30 λεπτά μέχρι να γίνουν τραγανά και χρυσαφένια. Και μετά μπορεί να το χρησιμοποιήσει με αντιπάκι, με γιαούρτι και μυρωδικά.
1: Μελιτζάνι,
3: όχι, τι μελιτζάνι μπορεί.
1: Μελιτζάνι, γιαούρτι, σόισο, θέλει ρίγανη, αλάτι, λίγο λαδάκι και είναι τέλειο.
3: Ναι, γενικά μου αρέσει και με το γιαούρτι και σκέτο μπορώ να τα φάω έτσι, τα βουτάω στο γιαούρτι σκέτα.
1: Τώρα, το μπατζάρι.
3: Αντί και τώρα, γιατί να τα προτιμήσεις. Τα τσιπ λαχανικών είναι πολύ ελαφρύ σνακ και από τα κανονικά τσιπ πατάτας. Έχουν λιγότερο λάδι, περισσότερες φυτικές ίνες και κρατάνε τη γεύση χωρίς τύψεις. Ιδανικά για λιγούρες, γραφείο ή απλά για κάτι τραγανό το βράδυ. Κατάλαβες. Mm-hmm. Δηλαδή, ή θα φας τσακίρι τσιπ ή θα φας και λαχανικά τσιπ που να φτιάξεις σπίτι σου.
1: Ναι, άκου, να σου πω και να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν θέλω αυτά τα λαχανοπατατάκια που λες. Ωραία ακούγονται, αλλά εγώ θέλω αυτά με τα οποία μεγάλωσα. Ειδικά για όταν θέλω να δω ταινία, όταν θέλω να δω την Eurovision, προτιμώ τα κανονικά πατατάκια.
3: Καλά, και εγώ και αυτό θα προτιμήσω.
1: Και παιδιά, θέλω να ξέρετε ότι ο μεγάλος διαγωνισμός MAD ξεκινάει με τσακίρις chips. Σε όλες λοιπόν τις παρέες υπάρχουν διάφορες αφορμές για gatherings. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα όμως το gathering είναι για τους Eurofans. Έχουμε τραγούδια, έχουμε παρέα, έχουμε juice points, έχουμε την αγαπημένη σου γεύση τσακίρις chips στο bowl. Αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream, wavy ρίγανη, που είναι η αγαπημένη μου εμένα. Τι κάνεις, μπαίνεις στο Instagram του MAD TV, είναι MAD κατ' Παύλα TV, βρίσκεις το σχετικό post και παίρνεις μέρος. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει δύο κυβότια από την αγαπημένη του γεύση. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ σημαντικό. Καλή όρεξη θα ευχηθώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 ακούς.
1: Τον καιρό θα
0: και τον καιρό θα σου πω, εννοείται θα σου το πω τον καιρό. Είναι δυνατόν να υπάρχει
1: η πετρούλα του σταθμού μας.
0: Σταμάτα, βρε, είμαι πετρούλα του σταθμού. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε συννεφιά και ήλιο. Θα παίζει κρυφτούλη δηλαδή ο ήλιος, αλλά μετά τις 3 θα έχουμε μόνο ήλιο. Μέχρι τις 3 θα έχουμε λίγο συννεφιά. Αλλά φυσικά θα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Oh,
0: Κατερίνα μου, δεν είναι που σου είπα ότι μπορεί να ανέβει η θερμοκρασία. Χθες μου έγραψε το κοντέρ και 32. 38 μου αρέσει.
2: 38 έλεγε.
0: Τι λες, παιδί μου, κλείνει να λέγεται 38. 32-33 έγραφε το τέτοιο. Ενώ έλεγε ότι θα έχει μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου. Κάποια στιγμή πήγε μέχρι και 32.
1: Ωραία.
0: Στο είπα ότι θα ανέβει. Έχουμε γενικά πάρα πολύ καλό καιρό και θα έχουμε για όλη την εβδομάδα καλό καιρό. Και οπότε απολαύστε το, γιατί το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά.
2: Λοιπόν, ακούστε τι θέλω εγώ να μου κάνετε, παιδιά. Θέλω να κλείσετε τα μάτια σας όσοι δεν οδηγείτε και να φανταστείτε ότι είστε εκεί που θέλετε να είστε το καλοκαίρι, σε μια θάλασσα, σε μια ξαπλώστρα.
1: Θα κοιμηθώ.
2: Μήπως θέλετε όμως καλύτερα να βλέπετε τον εαυτό σας να παρουσιάζει ένα βραβείο MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.
0: Αμέ.
2: Μαγνητοσκοπημένο όμως, έτσι, και με τον δικό σας ακριβώς τρόπο. Αυτό ακριβώς λοιπόν κάνει και ο διαγωνισμός Γίνε Ambassador του τόπου σου. Τραβάς ένα βίντεο, δηλώνεις συμμετοχή και επιλέγεις ουσιαστικά να είσαι μέσα στα MAD VMA με το δικό σου βίντεο. Στο mad.gr μπορείτε να μπείτε και να βρείτε τα πάντα για τη δήλωση, τη συμμετοχή, αλλά και το πώς μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας αυτά.
1: Αχ, τι ωραία! Τώρα λοιπόν πάμε να συνδεθούμε όμως και με το News Bomb για να μάθουμε τα τελευταία νέα.
3: Καλημέρα σας, είναι η Δίσε, τίτλους από το newsbomb.gr. Σε σταθερή αλλά πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η μία εκ των δύο 17χρονων κοριτσιών που πήδηξαν από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Τα δύο κορίτσια κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν ακουστικά και έπεσαν χέρι-χέρι στο κενό, με αποτέλεσμα η μία εκ των δύο να χάσει τη ζωή της. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον ακροτηριασμό που υπέστη στο πόδι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού και μετά τα 30 διάρκεια επιστρέφουμε σε λίγο ψυχρότερες για την εποχή θερμοκρασίες. Στους 27 σήμερα διδράτηκε στην Αττική, αναμένεται περαιτέρω πτώση στις επόμενες ημέρες. Το φέρνει ο Ακύλας. Η Ελλάδα και το Φέρτο, μαζί με τις Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία, ετοιμάζονται ήδη για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου στη φετινή Eurovision. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Mad Radio VMA Backstage Exclusive. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Μεχάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Ξεκινά τη μέρα σου
15: με την Κάτια,
14: τη Βρυσιείδα,
15: την Καθερίνα.
14: Το νέο πρωινό της Αθήνας
15: κάθε πρωί στις 7
14: στο Mad Radio 106,2.

0: Καλημερούδια σας. Τεντωθείτε βρε λίγο να ανοίξουν οι κλειδώσεις. Ξέρεις που βρίσκεσαι? Βρίσκεσαι στο Mad Radio 106,2, στην καλυτερότερη σου παρέα, στα κορίτσια στην πόλη. Και τώρα θα ετοιμαστούμε για να πούμε όλα αυτά που συζητιούνται σήμερα, γιατί ήρθε η ώρα για τα
1: Viral News.
2: Και θα σας πούμε ότι το TikTok έχει βουήξει με αυτό το trend, το Go, που ουσιαστικά είναι από το τραγούδι των Chemical Brothers. Πώς ξεκίνησε όμως όλο αυτό το πράγμα? Αυτό ξεκίνησε από μια σκηνή χορού στην ταινία Apex. Αυτή η ταινία είναι thriller εντωμεταξύ, αλλά ο χορός που κάνανε ήταν πάρα πολύ random, αν και φαίνεται παράλληλα να είναι και τελείως... Είναι επικός, εντάξει.
3: Μπορείς να
2: είναι...
3: το τραγουδήσεις?
2: Όχι. Πάντως, όλα ξεκίνησαν, παιδιά, από αυτή τη σκηνή, σε αυτή την ταινία. Ωραία. Και από τότε το πήραν αυτό πάρα πολλοί χρήστες και κάνουν recreation, ουσιαστικά τη χορογραφία, αλλά με κινήσεις με πιο αστεία εκδοχή. Mm-hmm. Οπότε το τραγούδι αυτό ξαναμπήκε στα charts χρόνια μετά την κυκλοφορία.
0: Συγγνώμη, λες για το go. Αυτό.
2: Νομίζω έτσι πάει. Προσπαθώ να το καταλάβω με την ερμηνεία σου.
3: Γιατί είπα να το τραγουδήσεις κάτια.
2: Λοιπόν, τι γίνεται? Πάρα πολλοί celebrities και influencers έχουν ήδη ανεβάσει τις δικές τους εκδοχές και πάρα πολλοί λένε ότι αυτό το πράγμα είναι το πιο chaotic dance trend που υπάρχει τώρα.
3: Εγώ ως celebrity και ως influencer δεν το έχω κάνει.
0: Ακόμα! δεν έχει χρειαστεί.
2: Τι μουσική ακούς εσύ, τι τραγούδια?
3: Εγώ, αγάπη μου, δεν ξέρω αν ψάχνεις εσύ, αν βλέπεις εσύ TikTok trend και ακούς trend τραγούδια. Εγώ ψάχνω τα πιο top μουσικά κομμάτια πάντως. Και το Mad πατάει play σε δύο νέα 24ωρα μουσικά κανάλια Συνόβα και το soundtrack της ημέρας που σου αλλάζει επίπεδο. Οπότε στην θέση 603 τα Mad Vibes φέρνουν τον ήχο του τώρα με current hits, αγαπημένα research... τι? Με τράξε τέλος πάντων τελευταίες δεκαετίες, μουσικές ζώνες που κινούνται από dance pop, electro pop μέχρι και R&B, pop rock. Και γενικά έχει πάρα πολύ pop. Είναι το πιο έτσι νεανικό Mad Vibes. Και στη θέση 604 το Mad Rewind που σε γυρίζει σε hits που έγραψαν ιστορία. Αυτό θέλω κι εγώ. Με ελληνικά και διεθνή throwbacks από 80s, 90s, 2000, 2010, official music videos. Γενικά έχει πάρα πολλά charts. Mad Vibes λοιπόν και Mad Rewind, τώρα Συνόβα. Δύο νέα κανάλια, δύο moods, ατελείωτη μουσική. Σε λίγο, μην πάτε πουθενά, θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που βάζουμε στο Instagram μας και θα μάθετε τι απάντησε ο κόσμος στην ερώτηση. Προτιμάς υγιεινή ζωή ή να ζεις ανεφορίων?
4: Κάθε πρωί στις 7. Στο

0: Καλημέρα από τα Κίνιο Ρεμίξ, το Αν του Ζαφ. Που λατρεύω αυτό το τραγούδι, είναι τόσο ωραίο. Έτσι θα σε ξυπνήσει με κέφι. Και αν δεν ξυπνήσατε με κέφι, είμαστε εμείς εδώ να το δημιουργήσουμε παρέα. Είμαστε τα κορίτσια του Mad Radio 106,2, τα κορίτσια στην πόλη συγκεκριμένα. Και ήρθε η ώρα για το
1: Poll στο Instagram.
2: Τέλεια, εσύ λοιπόν προτιμάς να κάνεις υγιεινή ζωή ή να το ζεις ανεφορείων?
0: Ανεφορείων.
3: Μάντεψε για μένα.
2: Καλά, δεν χρειάζεται.
0: Εσένα
2: να
0: σε έφτιαξα, σε έβαλα εσένα να είσαι στην υγιεινή ζωή και εμένα ανεφορείων.
2: Να πω λίγο κάτι. Εγώ τελευταία στα poll, γιατί είμαι στη μέση και κάνω έτσι συνέχεια τα χεράκια.
3: Γιατί δεν ξέρεις τι θέλεις.
0: Ναι, σε έχω βάλει να κάνεις τον γκάλο.
3: Ας πούμε σήμερα, π.χ. Υπάρχουν μέρες που κάνεις αυτά που σου λέω, τα υγιεινά, τα healthy tip, και υπάρχουν μέρες που δεν κάνεις τίποτα.
2: Δηλαδή είμαι άνθρωπος normal.
0: Όχι.
2: Δηλαδή δεν κάθομαι ρομποτικά να είμαι κάθε
3: Είσαι
2: μέρα.
3: Είσαι άνθρωπος normal.
2: Πώς, γιατί?
3: Τι λέει?
2: Είμαι η πλειοψηφία, αν θέλεις να ξέρεις. Ο κόσμος εκεί έξω βαριέται πάρα πολύ να δημιουργεί μια. Υγιεινή ζωή μόνο.
3: Υγιεινή και ζωή και ρουτίνα δημιουργεί μια ισορροπία και ψυχική υγεία.
2: Βέβαια, τι θα μας έλεγε η Βρυσίνα.
0: Ωραία, αλλά τι έχουν ψηφίσει, παιδιά, όσοι σας ακολουθούν?
2: Ναι, τέλος πάντων, εμένα είναι 50-50.
3: Ωραία.
0: Πώς με έκοψε έτσι, ρε παιδιά? Αγενέστατη. Εμένα είναι το 46% υγιεινά, ενώ το 54% ανεφορείων.
3: Εμένα είναι 62% υγιεινά και 38% ανεφορείων.
0: Βλέπεις, Κατερίνα, όμως, εσύ είσαι το 50-50,
3: που είσαι στη
0: που
3: μέση.
0: Το πέρασες στη μέση, κυριολεκτικά δεν μπορείς ούτε εσύ ούτε ακολουθήσουν να επιλέξουν. Εγώ κλείνω στο ανεφορείων και της Βρυσίδας κλείνουν στο υγιεινά.
2: Ακριβώς. Εγώ κλείνω γενικά.
0: Ωραία. Κλείσε λοιπόν εσύ, κατέβασε ρολά, Κατερίνα μου. Εμείς θα είμαστε εδώ πέρα πάντως για να σας κρατάμε συντροφιά. Και όπως καταλάβατε, το poll στο Instagram μας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας, που είναι
3: Βρυσίδα κάτω παύλα Άντριο,
2: Κατερίνα.πευτίτσι
0: και Μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls. Σε λίγο θα σας πούμε για

0: Αχ, καλημέρα, καλημέρα. Και τώρα κάτι θυμήθηκα, ρε παιδί μου, ακούγοντας την Dua Lipa μου. Ρε παιδί μου, δεν έχω χώρο να βάλω όλα αυτά τα λεφτά. Γιατί έμαθα ότι έχει γίνει έτσι κάτι μαγικό. Η Dua Lipa έκανε, λέει, μήνυση, σωστά,
1: ναι.
0: για 15 εκατομμύρια ευρώ στη Samsung.
1: Για πες το,
2: ακριβώς, ναι, το έψαξα, παιδιά. Μιας και λοιπόν ακούσαμε Dua Lipa, εμπνευστήκαμε και μπήκαμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. 15 εκατομμύρια δολάρια, λοιπόν, μήνυση στη Samsung, γιατί η τραγουδίστρια λέει ότι επειδή χρησιμοποίησαν πάνω σε κουτιά τηλεοράσεων χωρίς άδεια το πρόσωπό της, ότι ήταν παράνομη. Η φωτογραφία, βέβαια, αυτή να πούμε
1: δεν
2: ότι ήταν.
1: Ήξερε,
2: όχι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτή η φωτογραφία ήταν από μια backstage εμφάνισή της στο Austin City Limits, ναι, το 2024 κιόλας. Σύμφωνα λοιπόν με την μήνυση, ο κόσμος νόμιζε ότι
1: η Dua Lipa
2: έκανε κάποια επίσημη συνεργασία με τη Samsung. Οπότε υπήρξε αυτή η παρεξήγηση.
0: Ναι, και η Samsung. Και η Samsung, να πω σε αυτό το σημείο, τι απάντησε.
1: Τι απάντησε?
2: Ότι η φωτογραφία δόθηκε από συνεργάτη.
0: Δόθηκε από τρίτο. Δεν ξέραν ότι δεν είχε πάρει τα δικαιώματα. Είναι δυνατόν ολόκληρη εταιρεία να μην ξέρει ότι έχει πάρει τα δικαιώματα?
2: Αλήθεια?
0: Για να χρησιμοποιηθεί.
2: Ναι, ναι, ναι. Η ίδια υποστηρίζει ότι είχε συζητήσει να σταματήσει η χρήση της εικόνας και δεν έγινε τίποτα. Γι' αυτό κινήθηκε κιόλας η γυναίκα σε μήνυση. Προφανώς είπαμε αυτό, ότι η Samsung είπε ότι υπήρχαν, τους διαβεβαίωσε κιόλας ότι υπήρχαν τα δικαιώματα της χρήσης. Και στα social media έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη πλάκα. Αν μπορούν να κάνουν, λέγοντας ότι η Dua Lipa έγινε future ακόμα και στις τηλεοράσεις μας. Καταλάβατε. Η υπόθεση πάντως έχει γίνει, ναι, η υπόθεση πάντως αυτή έχει γίνει viral γιατί συνδυάζει celebrity drama, copyrights και tech giant chaos.
0: Και πολλά λεφτά, πολλά εκατομμύρια.
1: Πολλά λεφτά.
2: Πολλά.
0: Δεν γίνεται να βάλουν τις δικές μας τις φάτσες, ρε παιδιά, να πάμε να ζητήσουμε
2: μήνυση.
0: Όχι 15, λιγότερο θα ζητήσω.
2: Το συνειδητοποιείτε αυτό? Δεν είναι η πρώτη φορά που η Dua Lipa
1: κάνει μήνυση.
2: Ναι, και ότι βρίσκεται στα δικαστήρια πάλι για copyrights. Την προηγούμενη φορά ήταν για. Δεν θα πω. Για το.
1: Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι, ναι, αλλά εμείς έχουμε κάτι καλύτερο στον κόσμο να δώσουμε. Δεν έχουμε 15 εκατομμύρια, αλλά έχουμε διαγωνισμό που αφορά διπλές προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ και μάλιστα το MAD Backstage Exclusive, σε ένα σημείο που θα βρίσκεσαι ακριβώς στην πρώτη σειρά μπροστά στη σκηνή και έχεις πρόβαση στο Backstage. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε? Εσείς πρέπει να στείλετε την απάντηση, τη σωστή απάντηση στην ερώτηση που θα σας κάνω στο Viber του σταθμού 6936-646-656. Και θέλω να μου πείτε, ποιο τραγούδι πήρε το βραβείο Best Duet στα MAD VMA 2020? Είναι το Lokita, Σενιωρίτα ή Δεν Έχω Ιδέα? Θέλω να μου πείτε ποια είναι η σωστή απάντηση και να μου το στείλετε στο Viber 6936-646-656. Το λέω άλλη μια φορά. Το Α είναι το Lokita, Β είναι το Σενιωρίτα και Γ είναι το Δεν Έχω Ιδέα. Μην πάτε πουθενά, τα λέμε σε πολύ λίγο με παραπάνω κουσκούς.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion alert, φίλοι μου, είναι το Brute Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brute τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάσι. Red flag στην αρχή μια σχέση. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτική συμπεριφορά. Πάρε δρόμο τρέχοντα.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στι 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατά τα

0: αλλάξει και η διάθεσή μας αυτομάτως. Θέλω να σας πω ότι εμείς ήδη πίνουμε τον καφέ μας, οπότε ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, να έχετε σηκωθεί, να έχετε κάνει το stretching σας, να πίνετε κι εσείς τον καφέ σας, είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο αμάξι, στην δουλειά. Ελπίζω να μην έχει κίνηση, τουλάχιστον να μην είστε εσείς κολλημένοι εκεί. Καλημέρα αν ανοίξατε την εκπομπή τώρα και συντονιστήκατε. Καλημέρα στο τετράγωνο αν μας ακούτε από την αρχή της εκπομπής μας και δεν έχετε χάσει λέξη και είδηση από αυτά που είπαμε. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Κατερίνα Πεφτίτσι
2: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και η ώρα είναι 8 και συγκεκριμένα είναι η κατάλληλη ώρα να μάθεις πώς να χρησιμοποιήσεις σωστά τα φίλτρα στα social. Και αφού το δοκιμάσουμε αυτό, θα συζητήσουμε για το αν σου αρέσει κάποιος αλλά είναι ήδη σε σχέση. Είναι αθώο ή απλά self-control test.
1: Έχουμε να σου πούμε επίσης πώς να ξεκουραστείς χωρίς ύπνο. What? Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Είμαι και εγώ περίεργη να μάθω. Και μέσα στην ώρα θα παίξουμε και το μάντισες. Σας δίνουμε ένα γρίφο και ψάχνετε την απάντησή του. Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και εμείς θα σε καλέσουμε για να μπεις μαζί μας στην παρέα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, δεν ξέρω τι κάνετε. Ξέρω πάντως ότι μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα να μας καλημερίσετε και εμάς με τη σειρά μας στο Viber του σταθμού μας 6936646656. Οπότε καλημέρα να πω στον Γιάννη, στον Μπάμπη, στον Δημήτρη, στην Κωνσταντίνα, στην άλλη Κωνσταντίνα, στον Κωνσταντίνο, στην Φίλια, στον Ντάφη, στον Παναγιώτη, στην Αγγελική, στην Χάρης. Παιδιά, καλημέρα. Έχουμε πολλές καλημέρες σήμερα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας και είναι η ώρα και η στιγμή να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο. Το
1: mars.gr. Και είμαι σίγουρη πως όλοι χρησιμοποιούν φίλτρα στο Instagram. Οπότε θα σου πω πως να μην φαίνεσαι αγνώριστος με τα φίλτρα. 5 hacks δηλαδή που θα σε σώσουν. Το πιο βασικό hack στα φίλτρα είναι ότι αν δεν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου, σημαίνει το παράκανες. Μην βάζεις τόσο blur που μοιάζει με witness protection πρόγραμμα. Το καλό φίλτρο είναι αυτό που λένε κούκλα βγήκες και όχι ποια είναι αυτή. Αν η μύτη σου έχει εξαφανιστεί.
2: Γιατί? Καλό είναι και το ποια είναι αυτή.
0: Εγώ δεν έχω μύτη για να
2: εξαφανιστεί. Κοπέλα.
0: Εγώ δεν έχω κιόλας μύτη για να εξαφανιστεί, κατάλαβες. Το αυτό δεν βγαίνει.
1: Μιλάμε για φυσιολογικούς ανθρώπους, Κάτια μου. Αν η μύτη εξαφανίστηκε και τα μάτια έγιναν άνιμε χαρακτήρας, κάνε λίγο πίσω. Ο φωτισμός γενικότερα κάνει περισσότερη δουλειά από 17 φίλτρα μαζί. Τα φυσικά χρώματα δείχνουν πιο ωραία από το πορτοκαλί, μόλις γύρισε από 8 μήνες στον Παλί δηλαδή. Mm.

0: φαίνεσαι, γιατί τώρα που έχουν ξεκινήσει και ο καλός καιρός, βάζουμε τα φίλτρα που μας μαυρίζουν κιόλας και γινόμαστε ό,τι να είναι. Μην αλλάζεις τελείως το πρόσωπό σου, γιατί μετά το Instagram Meetup γίνεται επεισόδιο Catfish.
1: Σε αυτό θέλω να προσθέσω εδώ πέρα ότι είχε χαθεί μία γυναίκα κάπου, δεν θυμάμαι που, δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή
0: το
1: την
0: θυμάμαι
1: είδηση.
0: Αυτό.
1: Που δεν μπορούσαν να τη βρουν, γιατί από τα φίλτρα που χρησιμοποιούσε στις φωτογραφίες της ήταν αγνώριστη.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό. Το skin smoothing θέλει μέτρο, αλλιώς μοιάζει με χαρακτήρα από PS2 game, PlayStation δηλαδή. Το καλύτερο aesthetic είναι να φαίνεσαι upgraded version του εαυτού σου και όχι DLC χαρακτήρας. Και να θυμάσαι, αν ανοίγει η κάμερα μπροστά σε κόσμο και παθαίνει σοκ, το φίλτρο ήταν πολύ δυνατό. Κατάλαβες.
1: Δηλαδή, αν ανοίγεις το κινητό σου και δείχνεις φωτογραφίες και ο κόσμος είναι τύπου
0: αυτό ναι.
1: Δεν είναι πολύ καλό αυτό.
0: Ναι,
1: αυτό
0: που όταν ρωτάνε πώς σου φαίνεται, την έχω κάνει μια επεξεργασία εκείνη στιγμή, προσπαθεί να πεις
1: η ξαδέλφη της.
0: Ποια είναι αυτή.
1: Ναι. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα και ας το σκεφτούμε λίγο καλύτερα, γιατί τώρα το καλοκαίρι δεν θέλω να βλέπω αυτό το πορτοκαλί που είπες που το χρησιμοποιούν. Ναι, σας παρακαλώ. Και θέλω λίγο η Ιωάννα να βάλει τις επιτυχίες μας, γιατί σε πολύ λίγο θα έρθει κάτι Νεκταρίου να μας πει μάλλον για την Εμιλή και τα Παρίσια της και τα τίκετ της.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρε 106,2 και είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10 να σου κρατάμε συντροφιά παρέα. Και ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις είναι τώρα αυτό το πρωί να ακούσει εμάς, γιατί σίγουρα εμείς θα σε ξυπνήσουμε. Και σίγουρα είναι η ώρα για τα θεάματα.
1: Με την Κάτια Νεκταρίου.
0: Θες να πω και αυτό?
1: Ναι, ναι.
0: Δεν φτάνει που είπα το θέαματα.
1: Πες το, είναι ωραίο.
0: Με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Ωραία, καλά το πες.
2: Τιμή σου, θέλω να σου
1: όχι,
2: πω.
1: Ναι, έχεις πάρει τη θέση σου,
2: γιατί έχεις πάρει τη θέση μου και κάνεις μια πάρα πολύ ωραία
0: σημαντική δουλειά.
1: Εγώ κάνω δεύτερη.
2: Μια δεύτερη πάρα πολύ ωραία εννοεί. Πρώτη.
0: Αντικαταστάτρια εννοεί, αντικαταστάτρια.
1: Όχι, ναι. Όχι. Αλλά λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Εγώ θέλω να σας πω, παιδιά, επειδή μπήκα και διάβασα κάποια άρθρα, γιατί εγώ δεν πρόλαβα να στείλω συμμετοχή στο Emily in Paris, το οποίο.
2: Δεν ναι, πρόλαβε.
0: Πώς
2: θα αντέξει αυτή η
0: Πριν μια εβδομάδα τη έστειλα το τέτοιο. Τη λέω 18 με κάτι, με 26 τα γυρίσματα. Πάνε εδώ στη συμμετοχή. Τη έστειλα την πρόσκληση. Τίποτα.
1: Το ξέχασα, το ξέχασα. Πάντως το casting, ξέρετε ότι αφορά συμμετοχή στη σειρά Emily in Paris με γυρίσματα στην Μύκονο.
0: Μύκονος.
1: Αναζητούνται κυρίως Ελληνίδες για ρόλους που θα παίξουν τις φίλες της Emily.
0: Συγκεκριμένα κουμπάρους ψάχνουν, γιατί έχουμε μιλήσει μαζί τους.
1: Ναι, δεν θα πάω. Όχι, βασικά παίζει και να πήγαινα απλά και μόνο
0: δεν
1: για να πω ότι
0: ήμουν
1: και εγώ στο Emily in Paris.
0: Ψάχνουν κομπάρσους.
1: Okay, εντάξει, μπορεί να κάνουν τις παλιές τις φίλες από πίσω.
0: Όχι, τίποτα, απλά εκεί να είναι στο χώρο.
1: Okay, okay, okay.
2: Τη είχε προσγειώσει πολύ από το ματά όνειρα και ευτυχώς που δεν πήγε να ξέρεις
1: να,
2: τώρα
1: να
2: που ακούω
1: αυτό,
2: την αλήθεια.
1: Δεν προσγειώνονται τα όνειρά μου γιατί δεν έστειλα κιόλα.
2: Έτσι.
1: Οπότε τι να πω, στεναχωρηθώ για κάτι που δεν έστειλα. Οι ενδιαφερόμενες λοιπόν πρέπει να συμπληρώσουν ένα δελτίο συμμετοχής από το casting. Μπορείτε να μπείτε να το πατήσετε και θα σας βγάλει απευθείας στην πλατφόρμα. Η νέα σεζόν αυτή φαίνεται ότι περιλαμβάνει σκηνές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Μύκονο. Και ξέρετε την πρωταγωνίστρια Lily Collins που παίζει την Emily Cooper. Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή την ηθοποιό την είδα στο, νομίζω, Cat Bones πρέπει να λεγόταν, που ήταν μια σειρά με νευρική ανορεξία και με είχε αγγίξει πάρα πάρα πολύ η ερμηνεία της. Τώρα βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό, η αλήθεια είναι, αλλά βλέπουμε πόσο ταλαντούχα είναι η συγκεκριμένη ηθοποιός, μιας και μπορεί να κάνει τέτοιους ρόλους.
0: Πολύ γλυκιά μητέρα έχει.
2: Να πω λίγο κάτι σε αυτό το σημείο.
1: Αλλά περίμενε, να τελειώσω από κάτι, γιατί στη σειρά συμμετέχει και η Ελληνίδα ηθοποιός που κάνει την Σοφία, την φίλη της Έμιλη, που τη λένε Μέλια Κρέλινγκ.
0: Είναι αυτό, είναι Ελληνίδα ηθοποιός Μέλια Κρέλινγκ.
1: Ναι,
2: ελληνικότατο. Να πω σε αυτό το σημείο ότι το ξέρετε ότι το Emily in Paris είναι η αγαπημένη σειρά του Μητσοτάκη. Ε?
0: Ναι, το ξέρουμε.
2: Και δεν είναι καθόλου τυχαίο μάλλον ότι ήρθε η Emily in Paris στην Ελλάδα για να κάνει γυρίσματα. Μάλλον έκανε fan girling ο Μητσοτάκης στην Emily. Εντάξει.
1: Ναι. Όχι, νομίζω ότι ο Μητσοτάκης ήξερε ότι θα γίνουν τα γυρίσματα.
0: Έχει γεννηθεί στην Γενέβη. Είναι πόλη στην Ελβετία. Η Εμίλια.
1: Μέλια.
0: Η Εμέλια.
1: Μέλια.
0: Η Μέλια.
1: Εδώ πέρα πάντως λέει ότι είναι Greek American actress.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Ο Μητσοτάκης λες να είπε στην Εμιλία. Δεν στην Εμιλία, λέω. Μπερδέτσικα.
1: Μέλια.
0: Την Collins, έλα να κάνει τη Μύκονο.
1: Όχι, θα είπε αυτή, έρχομαι να κάνω στη Μύκονο γυρίσματα. Θα είπε ο Μητσοτάκης, θα τη βλέπω αυτή τη σειρά και έτσι ξεκίνησε ο ντόρος.
2: Τέλεια. Okay. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Ντράκουλα για να θυμηθούμε λίγο το γένος της Κάτιας και σε πολύ λίγο θα σας πω εγώ για το πώς να κάνεις το πρόσωπό σου να μοιάζει πιο ξεκούραστο.

0: beauty and fashion tips.
1: Σωστά καταλάβατε. Είναι η ώρα, παιδιά. Έχει προσγειωθεί και είναι η ώρα που η Κατερίνα θα μας πει πώς μπορούμε να μοιάζουμε πιο ξεκούραστοι αν δεν έχουμε κοιμηθεί αρκετά, αν έχουμε να πάμε σε κάποια δουλειά και δεν πρέπει να είμαστε με τον μαύρο τον κύκλο. Κατερίνα, ισχύει τα άλλη δική σου.
2: Μόνη της λέει πράγματα, γιατί εγώ δεν θα μιλήσω για τον κύκλο. Εγώ θα μιλήσω για το δέρμα, πώς θα μοιάζει.
1: Για να λάμπει.
2: Ναι, αυτό. Γιατί ο κύκλος είναι αλλού, σε άλλο πράγμα. Άλλο κεφάλαιο.
1: Να μην επικεντρώνεται ο άλλος ότι έχει έναν μαύρο κύκλο και σε βλέπει.
2: Μπράβο, θα βλέπει ξεκούραστο το δέρμα σου και δεν θα βλέπει τον κύκλο.
1: Το
2: θα πάει κατευθείαν εκεί. Οπότε, Peach Blush. Αυτό λοιπόν, το χρώμα το Peach, κάνει το πρόσωπο να δείχνει πιο ξεκούραστο από το έντονο ρουζ σε φυσικό φως. Και ξέρεις πώς αλλιώς θα έχεις ξεκούραστο δέρμα.
3: Πώς.
2: Ε?
3: Πώς.
2: Λοιπόν,
1: με ύπνο.
2: Όταν θα κοιμάσαι, μπράβο, με ύπνο σίγουρα, αλλά όταν θα κοιμάσαι, η μαξιλαροθήκη σου, αν είναι σατέν, θα έχεις λιγότερα σημάδια στο πρόσωπο, λιγότερες ρητίδες, πιο ξεκούραστη επιδερμίδα και λιγότερο φρίζ στα μαλλιά σου.
4: Σας την έντασε μαξιλάρια. Φεύγουν συνέχεια από το μαξιλάρι. Έχω τέτοιες με μαξιλαροθήκες
1: και τσουλάω.
4: Πέρα από τσουλάω, μου φεύγει από το μαξιλάρι. Ξυπνάω το πρωί με μισό μαξιλάρι να έχει
2: μαξιλαροθήκη. Αυτό δεν κάνει σημάδια.
1: Εμένα μπαίνει στη θήκη, οπότε δεν φεύγει το μαξιλάρι, αλλά εγώ βρίσκομαι ξαφνικά λες και έχω κάνει σκι σε κάποιο άλλο σημείο. Γιατί έχω και σατέν.
4: Σεντόνι και μαξιλαροθήκη. Ναι, ωραία.
2: Να σας πω και φάσκιον το πέτσι, γιατί τρελάθω και το αφεντικό σήμερα.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, ένα απλό outfit θα σας πω πώς μπορείτε να το απογειώσετε πάρα πολύ εύκολα. Με μεγάλα και σωστά αξεσουάρ. Μεγάλα γυαλιά, μία μεγάλη έτσι ενδιαφέρον και ιδιαίτερη τσάντα, ένα statement σκουλαρίκι. Και δεν χρειάζεται και καλά να έχεις έτσι πιο ιδιαίτερα ρούχα. Με ένα αξεσουάρ μπορείς να κάνεις upgraded όλο το outfit.
1: Και εδώ θέλω να φέρω παράδειγμα αυτή την κυρία που πραγματικά πρέπει να της δώσουμε τον ήχο, της ανήκει δικαιωματικά.
4: Ποια λέει?
1: Αυτή την κυρία, την μεγάλη, είναι μεγάλη κυρία, που κάνει αυτό το When I get to Spain.
4: Τι λέει?
1: People parting.
2: Είναι Gen Z, δεν επικοινωνούμε.
4: Δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, εσύ συνέχεια τραγουδάς. Λοιπόν, σας θέλω όμως όλους συντονισμένους εδώ σε αυτό, όχι τη μεγάλη κυρία, σε μένα, εδώ σε μένα. Γιατί σε λίγο θα παίξουμε παρέα στον αέρα το παιχνίδι Το Μάντισες, που σας δίνουμε εμείς ένα γρίφο και εσείς ψάχνετε να βρείτε την απάντησή του. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 646 656. Εμείς θα σας πάρουμε τηλέφωνο και θα μας πείτε την απάντηση στον αέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς. Και παιδιά, σήμερα έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό και θα έχει πολύ ωραίο καιρό αυτή την εβδομάδα. Θα θυμίζει καλοκαίρι. Και ξέρεις τι σημαίνει να ζεις στο καλύτερο summer in Greece? Σημαίνει να είσαι 17 Ιουνίου εκεί που θα σου πω στο Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Και εμείς θα είμαστε.
0: Στο Taek Wondo. Θα είμαστε όλοι εκεί, θα είμαστε και εμείς εκεί. Και γενικά, εγώ παιδιά είμαι κάθε χρόνο εκεί, να σας πω την αλήθεια. Δεν αφήνω τέτοιο event. Εσύ θα το αφήσεις? Κλείσε το εισιτήριό σου στο mad.gr τώρα αμέσως για να είσαι και εκεί να περάσεις καταπληκτικά.
1: Ωραία, όσο εσύ μπαίνεις να κλείσεις το εισιτήριό σου λοιπόν, εμείς θα συνδεθούμε με το Newsbomb γιατί θέλουμε να ενημερωθούμε για τα τελευταία νέα. Επίσης παιδιά, θέλω να σας προλάβω να σας ενημερώσω να μην την πατήσετε όπως μας έστειλε μήνυμα εδώ πέρα η Ναταλία, η Νατάσα και ο Σταύρος. Δεν θα έχει μετρό σήμερα, το λέω από τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε σταθερή αλλά πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η μία εκ των δύο 17χρονων που πήδηξαν από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Τα δύο κορίτσια κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν ακουστικά και έπεσαν χέρι-χέρι στο κενό, με αποτέλεσμα μία εκ των δύο να χάσει τη ζωή της. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον ακροτηριασμό που υπέστη στο πόδι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έχει ανακτήσει πλήρως αισθήσεις του και παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Σκέψεις να μεταφερθεί στην Αμερική σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού και μετά τα 30 διάρκεια επιστρέφουμε σε λίγο ψυχρότερες για την εποχή θερμοκρασίες. Στους 27 ο υδράργυρος σήμερα στην Αττική αναμένεται περαιτέρω πτώση στις επόμενες μέρες, θα συνοδευτούν με βροχές και τόπους καταιγίδες. Το φέρνει ο Ακύλας. Η Ελλάδα για το φέρτο μαζί με τη Φιλανδία, το Βέλγιο, τη Σουηδία, τη Μολδαβία, το Ισραήλ, τη Σερβία, την Κροατία, τη Λιθουανία και την Πολωνία ετοιμάζονται ήδη για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου στη φετινή Eurovision. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο αυστηρός τύπος? Αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολίαστο? Βάζει σε όλους τρία όταν έχει τα κέφια του και η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρι chips ξύδι? Ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος? Δηλαδή αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε κανέναν. Οι παλμοί του ανεβαίνουν σε κάθε δωδεκάρι και τρώει μόνο τσακίρι stick σαλάτι. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
0: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Biz 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off-Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε Περιμένουμε Καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόληση more.com.
5: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθηναία 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρεντ 106,2 ακούς. Παιδιά, σήμερα έχει απεργία άδειδη, αλλά τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινηθούν κανονικά, δεν θα επηρεάσουν το ωράριο λειτουργίας τους. Αυτό διάβασα.
1: Μας άγχωσες πρωινιάτικα όμως, γιατί εγώ ξέρεις, σκέφτηκα ότι θα γίνεται τη τρελή στους δρόμους.
0: Θα γίνεται τη τρελή στους δρόμους.
1: Δεν θέλω.
0: Αλλά πάντα, όπως πάντα. Χθες δεν ξέρεις τι έπαθα.
1: Άσπαντα, παιδί μου, αυτό, αλλά φαντάσου αυτό με απεργία κιόλας. Ναι, πρέπει όλοι να πάρουν ταξί και αμάξι.
0: Όχι, όχι, δεν έχουμε. Δεν. Έχει μια απεργία, αλλά δεν επηρεάζει τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Thank God. Εγώ να σας πω, παιδιά, τι μου συνέβη. Όχι, προχθές.
0: Ωραία.
1: Που είχα να πάω σε casting.
0: Okay.
1: Λοιπόν, πάω στο σπίτι μου, πλένω το πρόσωπό μου και αυτά. Βγάζω τους φακούς επαφής μου, τους αποθηκεύω στο κουτάκι, ή τουλάχιστον έτσι πίστευα. Βάζω και νερό από πάνω και κοιμάμαι έτσι ένα μισάωράκι για να ανακτήσω δυνάμεις. Ξυπνάω. Ετοιμάζομαι για το casting, βάζω τις κρέμες μου, κάνω τα μαλλιά μου, ντύνομαι ως ο ρόλος μου, κάνω το ένα, κάνω το άλλο. Και πάνω βάλω το τελευταίο τους φακούς επαφής. Mm. Βάζω τον δεξί φακό επαφής και κάνω έτσι μέσα στο κουτάκι να βάλω και τον αριστερό και δεν τον πιάνω. Κοιτάω, μην έχει πάει στο καπάκι, ρε παιδί μου, έτσι όπως το έκλεισα και αυτά. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Παιδιά, πουθενά ο φακός.
0: Ωραία.
1: Πουθενά ο φακός, πουθενά ο φακός. Και να τον ψάχνω μανιωδώς. Χύνω μετά το νερό στην παλάμη μου, κάνω έτσι να δω πού πήγε ο φακός. Κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά, μήπως όταν τον έβγαλα μου έπεσε.
0: Κοιτούσες καθαρά.
1: Ρε, κοιτούσα καθαρά.
0: Μήπως το φορούσες το φακό.
1: Αυτό ήταν το θέμα. Τον φορούσα, αλλά δεν τον φορούσα ακριβώς. Δεν τον φορούσα απλά. Όταν πήγα να τον βγάλω.
0: Τον έβγαλε στο μάτι και την έβαλε στη μύτη.
1: Όχι, ρε. Όπως πήγα να τον βγάλω, αναποδογύρισε ο φακός και είχε κολλήσει στο βλέφαρό μου. Στο έσω.
0: Και δεν σε ενοχλούσε στο βλέφαρο.
1: Με ενοχλούσε.
0: Α, το κορίτσι δεν είναι καλά.
1: Με ενοχλούσε, αλλά δεν το καταλάβαινε. Δεν είναι ότι με έτσουζε.
0: Ναι, οκ. Okay. Δεν είναι κατάλαβε κάτι στο μάτι σου και το τρίψει.
1: Ναι, και το έτριψα και δεν.
0: Δεν έφευγε.
1: Όχι,
0: δεν έχει.
1: Και λέω λογικά θα ερεθίστηκε. Λέω λογικά θα ερεθίστηκε το μάτι μου, επειδή φοράω πάρα πολλές ώρες φακούς επαφής.
0: Μάλιστα.
1: Και τελικά, παιδιά, είχε κολλήσει μέσα στο μάτι μου. Και εκεί ξεκίνησα να τσιρίζω, εννοείται. Δεν ήμουν καλά.
0: Τσίριζε μόνο.
1: Δεν τρόμαξα πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, έχω δει βίντεο, να ξέρει, που είναι μια κυρία. Όχι, δεν θα
1: αυτό που του βγάλανε 100 φακούς.
2: Ναι, η οποία, παιδιά, μέσα στο μάτι της είχε περίπου στις 50.000 φακούς αυτούς τους διάφανους,
1: ναι,
2: γιατί
1: ναι,
2: το ξεχνούσε
1: ναι.
2: και βάζει κι άλλο. Το ξεχνούσε και
1: ναι,
2: βάζει
1: ναι,
2: κι άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και είχε
1: το
2: γεμίσει, βάζει. Ολόκληρη συλλογή είχε από φακούς επαφής με στο μάτι της.
1: Και εγώ δεν ήθελα να καταλήξω έτσι.
0: Ναι,
2: για εκεί
0: πάσα
2: όμως.
1: Μετά σκεφτόμουν αυτό για μόνιμη τύφλωση. Δηλαδή έψαξα, μετά ρωτούσα.
2: Για μόνιμη τύφλωση θα φροντίσω εγώ.
1: πήρα τηλέφωνο την κυρία με τα οπτικά και μου κάνει εντάξει, δεν έγινε κάτι. Τύπου μία φορά το έπαθε. It's OK. Απλά πάρε μία μπατονέτα και καλά, μέχρι να το κάνω αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε ότι είχα ζαλιστεί. Δεν ήμουν καλά.
2: Ωραία.
1: Δεν ήμουν καλά. Πήγα στο casting έτσι.
2: Λοιπόν, εσείς όμως, αν θέλετε να είστε καλά και θέλετε να παίξετε παιχνίδι για να γίνει αυτό, θα σας πω τι πρέπει να κάνετε. Πρέπει να στείλετε στο Viber του σταθμού 6936 646 656. Εμείς θα σε καλέσουμε και θα βγεις να παίξεις μαζί μας το παιχνίδι Μάντισες. Σας δίνουμε λοιπόν ένα γρίφο και εσείς ψάχνετε να βρείτε την απάντησή του. So simple as that.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακού και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Να σου κρατάμε στροφιά καθώ πα η δουλειά σου ή μάλλον μα ακού στο σπίτι σου και πίνει τον καφέ σου. Καλά κάνει γιατί και εμεί καφέ πίνουμε. Εδώ παρέα είμαστε όλοι μαζί. Δεν μα ακούει κανεί, παιδί μου. Εμεί και εσεί είμαστε. Τίποτα, κανεί άλλο.
1: Και τώρα, παιδιά, είναι η ώρα για το juicy conversation που θα κάνουμε. Το οποίο ουσιαστικά τι είναι, αν σου αρέσει κάποιο, αλλά είναι ήδη σε σχέση, είναι αθώο, είναι ένα self-control test, δηλαδή είναι ρε παιδί μου ok και αθώο ότι εντάξει απλά μου αρέσει αυτός λίγο και έτσι να φλερτάρουμε και ή πρέπει να δεις κατά πόσο από τη στιγμή που όντως σου αρέσει κάποιος και είσαι σε σχέση μπορείς να συγκρατήσεις τον εαυτό σου.
2: Κοίτα, για μένα θα πω εδώ ότι δεν είναι καθόλου αθώο να πας σε ξένα χωράφια και να μπλεκτείς. Δηλαδή, αν γνωρίζεις ότι είναι σε σχέση κάποιος, τύπου απλά γύρνα το κεφάλι σου και φύγε. Δεν χρειάζεται ούτε να απλά να φλερτάρεις, ούτε μπορεί να τον φαντάζεσαι μόνο σου στο σπίτι σου, μια χαρά είναι.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Αλλά το να μπεις τώρα και να μπλεχτείς σε μια κατάσταση που δεν θα κερδίσει κανείς και κάποιος θα πονέσει, ένας από όλους τους ανθρώπους αυτούς που εμπλέκονται σε τέτοια τρίγωνα.
1: Μπορεί και οι τρεις,
2: θα πληγωθεί. Βγάλε τον εαυτό σου από αυτή την τοξικίλα, γιατί το κάρμα is a bitch και θα σου επιστρέψει πίσω.
0: Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι για σένα. Εφόσον είναι σε σχέση, σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορεί να σου προσφέρει αυτά που πραγματικά χρειάζεσαι. Οπότε, ναι, να φύγει και εγώ.
2: Θέλει self-control test εκεί πέρα. Ακριβώς. Αυτό το δεύτερο είναι. Είναι
0: self-control. Okay. Αν είναι για σένα, θα ήταν ελεύθερο και θα ήταν για σένα.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα, βέβαια, τι διαβάζω εγώ εδώ πέρα. Μας έχουν στείλει μήνυμα που μας λένε ότι ουσιαστικά αυτό που θα το πω, επειδή είναι μεγάλο το μήνυμα, αυτό θα σας πω ότι έχω καταλάβει. Λέει ουσιαστικά ότι από τη στιγμή που κάποιος είναι στο περιβάλλον σου, έχεις κάθε δικαίωμα εσύ να κάνεις την προσπάθειά σου με ευγένεια και σεβασμό, να εκφράσεις δηλαδή το ότι έλκεσαι ερωτικά από αυτόν τον άνθρωπο και είναι στο δικό του χέρι να αποφασίσει. Γιατί δεν μπορείς, λέει ουσιαστικά, να στερήσεις από κάποιον το δικαίωμα της επιλογής.
0: Να το ξέρει. Ναι, μα η επιλογή του είναι η κοπέλα του.
2: Παιδιά, άλλο να το εκφράσεις και άλλο να πας και να τρίβεσαι.
0: Ναι,
1: όχι, δεν λέει αυτό.
2: Είναι δύο
1: όχι. Ούτε εμείς είπαμε αυτό. Όμως.
2: Ναι. Άμα πας και πεις, ξέρεις τι μου αρέσεις και εκεί σου πει ο άλλος, να σε καλά, ευχαριστώ, έχω κοπέλα. Εκεί σταματάει. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Γυρνάς, πας σπίτι, κάθεσαι, το φαντάζεσαι, ναι, ονειρεύεσαι, κάνεις manifest, να καταστρέψεις τη ζωή κάποιου άλλου.
0: Καταλήγουμε self-control test.
1: Ναι, 3 στα 3. Ναι. Μπράβο μας, παιδιά.
2: Ωραία, λοιπόν. Μην πάτε πουθενά, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε πάρα πολλά νέα. Ταρό, γιατί θα έρθει και η Μαντάμ Ζαΐρα, μου με πήρε τηλέφωνο, θα αργήσει λίγο, αλλά θα έρθει. Και hot θεάματα. Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία, να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Miss Fest 2021.

0: Γονείς και παιδιά, αυτό είναι για σας.
1: Στο Big Well Festival σας περιμένει το απόλυτο Kids Playground.
0: Gymnastics, yoga, ποδόσφαιρο, μαγειρική, χορό, ζωγραφική, παιχνίδι και ατελείωτες δραστηριότητες σε έναν ολόκληρο κόσμο φτιαγμένο για παιδιά.
1: Εσείς απολαμβάνετε το φεστιβάλ και εκείνα το πιο χαρούμενο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού.
0: Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr.
1: Big Well Festival για όλη την οικογένεια.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση που οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βέρικο και το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Τι κάνετε? Σήμερα έχουμε έναν στόχο. Να βγάλουμε την ημέρα χωρίς να πούμε δεν αντέχω άλλο. Λοιπόν, πάμε δυνατά να σου γεμίσουμε ενέργεια, θετικότητα. Γιατί είμαστε τα κορίτσια στην πόλη σου. Mad Radio 106,2. Και φυσικά είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
7: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
8: Και είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και σε λίγο στο στούντιο θα είναι εδώ και η Μαντάμ Ζαΐρα. Ναι, καλά άκουσες. Σου λέει το μέλλον σου μόνο με μια κάρτα. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber με τον αριθμό 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου. Και αυτόματα θα μπει και στην κλήρωση της εβδομάδας. Αλλά αν αναρωτιέστε γιατί το ζευγάρι σας δεν σας λέει εύκολα σ' αγαπώ, δεν σας απαντήσουν τα ζώδια γι' αυτό.
3: Αν όμως και πάλι τα ζώδια δεν σας καλύψουν, αυτά και η απάντηση που θα πάρετε, τότε μπορούμε να κάνουμε μια ενδοσκόπηση. Να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να συζητήσουμε όλοι μαζί. Κάθε άνθρωπος έχει έναν τύπο που τον ελκύει, ή τελικά αυτό είναι μύθος και απλά αλλάζουμε με τον καιρό? Φυσικά προς το τέλος της εκπομπής θα σας πω έναν στίχο που αν τον αγαπήσετε όσο εγώ, όλα θα είναι λίγο πιο όμορφα σήμερα.

0: Μάντρα, 106,2 ακούτε και εμάς την πιο ευχάριστη παρέα για τα πρωινά σας. Όμως τώρα, παιδιά, είναι η ώρα και η στιγμή να ανοίξουμε το Ευαγγέλιό μας στο
1: mars.gr.
2: Τέλεια! Και θέλω να σου πω, δεν λες εύκολα σ' αγαπώ. Τότε ανήκει σε αυτά τα τέσσερα ζώδια. Κάποια ζώδια λοιπόν δυσκολεύονται πάρα πολύ να πούνε τη λέξη σ' αγαπώ. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Αλλά ναι.
0: Θα καταλάβεις τώρα.
2: Ακόμα και όταν νιώθουν, ακόμα και όταν το νιώθουν βαθιά, δεν το εκφράζουν, ναι, και δεν το λένε.
0: Ναι, και θα μάθεις τώρα το γιατί δυσκολεύονται αυτά τα ζώδια.
3: Σίγουρα και ο σύντροφός μου που είναι υδροχός. Θα είναι σίγουρα μέσα.
0: Έχει υδροχό. Ναι.
3: Για πες.
2: Ο υδροχός πρώτος και καλύτερος δείχνει αγάπη με πράξεις και όχι με πολλές ρομαντικές εκδηλώσεις και λέξεις. Οι σκορπιοί φοβούνται να δείξουν ευάλωτοι και ανοίγονται μόνο όταν νιώσουν απόλυτη ασφάλεια. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό, γιατί εγώ έχω οροσκόπο σκορπιό, να ξέρεις.
3: Άλλο οροσκόπο, άλλο ζώδιο.
2: Άλλο. Είναι ζώδιο. Για το ζώδιο τώρα,
3: ναι,
2: αυτό.
3: Ναι, ναι. Ωραία. Ζώδια, οροσκόπος, ναι. Είναι λίγο στο χαρακτήρα μετά τα 30, αλλά δεν είναι. Είναι χαρακτήρα σου.
2: 33 είμαι.
3: Τόσα χρόνια όμως τι είναι το ζώδιο σου. Τώρα βγαίνει ο σκορπιός.
2: Να, κοίτα τι λέει όμως. Οι παρθένοι λοιπόν σκέφτονται τα πάντα υπερβολικά πριν εκφράσουν συναίσθημα.
3: Σκέφτεσαι.
2: Πάρα πολύ. Έχω κάψει φλάτζα, να ξέρεις, από χθες. Δεν έχω σταματήσει. Πρέπει να κάνω αλλαγή σε εργοστασιακή.
3: Δεν ξέρω αν βγαίνει μια shopping therapy, μου φαίνεται.
2: Οι δίδυμοι μπορεί να νιώθουν πολλά, αλλά δυσκολεύονται να δεθούν ολοκληρωτικά. Αυτά λοιπόν τα ζώδια προτιμούν να δείχνουν την αγάπη τους με κινήσεις παρά με λόγια. Το σ' αγαπώ για εκείνους δεν λέγεται έτσι εύκολα. Είναι μια σοβαρή υπόθεση.
0: Να σας πω κάτι όμως, ναι, που λέγεται εύκολα.
3: Τι?
0: Κάποιες φορές, παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να. Βασικά, όχι, ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να λέγεται. Μπορείς να το δείξεις με πράξεις. Όπως τώρα που η Ελένη και η Χρύσα θέλουν να αφιερώσουν ένα από τα πάρα πολύ όμορφα κομμάτια που παίζει ο σταθμός μας, το Mad Radio 106,2, στην πιο γλυκιά έγκυο του κόσμου. Oh. Οπότε θα τις αφιερώσουμε ένα από τα επόμενα κομμάτια, όλο δικό σου.
3: Ωραία.
0: Και Βρυσίδα.
3: Αμέσως τώρα λοιπόν το 12 του 12 και σε λίγο ανοίγουμε τις καρδιές μας με το Group Therapy που έχουμε την απορία σήμερα. Κάθε άνθρωπος έχει έναν τύπο που τον ελκύει ή τελικά αυτό είναι μύθος και απλά αλλάζουμε με τον καιρό? Στείλε μήνυμα στο Viber 6936 646 656 τη δική σου άποψη.

0: καλώς ήρθες στο Mad Radio 106,2 και είσαι με τα κορίτσια στην πόλη εδώ παρέα μαζί μας.
1: Yes, indeed.
0: Yes, indeed. Και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να μοιραστούμε όλα όσα μας απασχολούν για την ώρα για το
2: Group Therapy.
1: Και παιδιά, θέλουμε να σας πούμε ότι κάθε άνθρωπος έχει έναν τύπο που τον ελκύει, ή μήπως αυτό εν τέλει είναι μύθος και αλλάζουμε με τον καιρό. Εγώ ξεκίνησα να λέω και στο live που κάναμε στο TikTok για αυτό το θέμα και τελείω το συζητήσαμε με τα παιδιά. Και στο δικό σου. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι θεωρώ πως αλλάζουμε, πως οριμάζουμε και αλλάζουν και οι προσδοκίες μας, τα θέλω μας. Δηλαδή, άλλα πράγματα θέλαμε στα 16, άλλα στα 20, άλλα στα 25
0: ναι,
1: και άλλα στα 30.
0: Μάλλον τον τύπο εννοούμε λογικά και ναι. Ίσως ότι σ' αρέσουν οι ξανθοί, σ' αρέσουν οι μελαχρινοί.
1: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά αυτό είναι πολύ. Αυτό θέλω να πω. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι αυτό είναι πολύ πιο βαθύ. Δηλαδή,
0: δεν μελαχρινοί, μάλιστα δηλαδή.
1: Ναι,
0: όμως.
1: Αλλά κάπως αν βρει τον ξανθό που σε πληρεί, δεν θα πει α, είναι μελαχρινό γάμο. Το...
0: Είναι ξανθός.
1: Ναι, αυτό δεν θα πει είναι ξανθός γάμο.
0: Όχι, αλήθεια είναι ότι δεν θα κοιτάξω καθόλου τον ξανθό.
1: Θα πω ότι για
0: δεν
1: εμένα.
0: Θα φτάσω σημείο να δω άμα δεν πληρεί τι προσδοκίε.
1: Εγώ, εμένα αυτό που με νοιάζει να πω.
0: Γόρι στου ξανθού του
1: εγώ αυτό που θέλω να πω πάντω είναι ότι αυτό που είναι σημαντικό για εμένα είναι οι αξίε του άλλου. Δηλαδή θέλω να έχει σωστέ αξίε για να μπορώ να τον εμπιστευτώ. Με νοιάζει πάρα πολύ.
0: Η Κατερίνα να μου πει πώ
1: τρέμω. Και να έχουμε κοινά χόμπι, κοινέ δραστηριότητε.
0: Για πες μου, Κατερίνα μου, λίγο.
3: Εγώ, να ξέρετε, παιδιά, όταν θέλω κάτι πάρα πολύ, το κάνω manifest.
0: Ναι.
3: Και συνήθως το manifest που κάνω βγαίνει.
0: Ωραία.
3: Για έναν μαγικό τρόπο. Απλά, τι γίνεται.
0: Έχεις γράψει λάθος manifest.
3: Καμιά φορά, στα manifest που κάνεις, πρέπει να προσέχεις.
0: Τι εύχεσαι.
3: Τι εύχεσαι. Ναι. Γιατί αυτό που εύχεσαι μπορεί να συμβεί και να μην είσαι προετοιμασμένος για όλα αυτά που κουβαλάει αυτό που ευχήθηκες. Κατάλαβες.
0: Ναι.
3: Οπότε, αυτό. Πρέπει να κάνω καλύτερα manifest, εγώ θα πω.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θέλω να διαβάσω αυτό που μας έστειλε η Βίκυ Βρυσίδα πριν μας πει εσύ για σένα. Λέει, μεγαλώνοντας, οι εμπειρίες, οι πληγές, η ωριμότητα, αλλά και οι ανάγκες μας μπορούν να αλλάξουν το τι θεωρούμε σημαντικό σε έναν άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, κάποιες βασικές αξίες δύσκολα αλλάζουν. Για παράδειγμα, για εμένα οι αξίες, ο σεβασμός, ο χαρακτήρας είναι σημαντικά. Οπότε δεν μπορώ να δεθώ ουσιαστικά με κάποιον που δεν τα έχει, όσο και αν μπορεί να με ελκύει στα υπόλοιπα πράγματα.
0: Συμφωνώ με τη Βίκυ.
1: Ναι, και εδώ πέρα συμφωνείς και με τους υπόλοιπους ανθρώπους που μου στέλνουν τώρα στο TikTok, γιατί όλοι λένε ότι αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Δεν έχει σημασία, λέει εδώ πέρα ένας, αν είναι ξανθό ή μελαχρινό το μαλλί. Σημασία έχει το να μπορείτε να συνεννοηθείτε.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λέει, αυτό που σου είπα. Μένα μου αρέσουν οι μελαχρινοί, πάντα θα κοιτάξω μελαχρινό. Και από εκεί στην πορεία θα ψάξω να δω αν με ελκύει και αν μου αρέσει αυτό που
3: εμένα
0: έχει.
3: Εμένα μου αρέσουν καλλιτέχνες, πάντα θα κοιτάω καλλιτέχνες.
0: Εντάξει, μείνε τότε για πάντα έτσι.
3: Φτωχιά.
0: Φτωχιά.
3: Αλλά είμαι γεμάτη στην τέχνη και στα αισθήματα, μα θέλεις να ξέρεις. Λοιπόν.
1: Μα και η Κατερίνα καλλιτέχνης είναι, δεν είναι φτωχιά.
3: Ναι, ναι. Για να άνοιξε τον τραπεζικό μου λογαριασμό.
0: Είναι από αυτό η Κατερίνα, πίστεψέ με.
3: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί αν θέλετε να μάθετε τι χρήματα έχω μέσα στον τραπεζικό μου λογαριασμό, έχουμε τη Μαντάμ Ζαΐρα τώρα που θα έρθει και θα σου απαντήσει με μία κάρτα ταρό.
1: Ένα ευρώ.
3: Ωραία. Μείον ένα ευρώ. Οπότε στείλε μας το Viber του σταθμού 6936 646 656 για να σε καλέσουμε και η Madame Ζαΐρα να προσγειωθεί για να σου πει το μέλλον σου.

0: Καλημέρα από Μάντρα 106,2. Είσαι στην καλύτερη παρέα για το πρωινό σου. Καθώς πας στη δουλειά, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο να κάνεις από το να ακούς
1: τίποτα καλύτερο.
0: Τα κορίτσια στην πόλη.
1: Για ναι, κατά λάθος έχεις βάλει άλλο σταθμό. Εντάξει, θα σε συγχωρέσουμε.
0: Αλλά η σημασία έχει ότι είσαι εδώ και μας ακούς τώρα.
1: Ναι,
0: κατά λάθος μπορεί να γίνει αυτό.
1: Κατά λάθος.
0: Τέλος πάντων. Δεν θέλω να μακρηγορώ, γιατί είναι η αγαπημένη μου ώρα. Γιατί ένα πράγμα που θα σας πω και ένα πράγμα που κάνει καλά η Κάτια είναι να μετατρέπεται σε Μαντάμ Ζαΐρα και να λέει κάρτες ταρό. Ένα πράγμα. Τι συγγνώμη,
2: ένα
0: τι
2: από
0: θέλεις.
2: Τα πράγματα που κάνει καλά η Κάτια.
0: Ναι, είναι τα. Είναι να λέει τα ταρό.
2: Ταρό. Σωστά, αλλά δεν θα το κάνει Κάτια, θα το κάνει η Μαντάμ Ζαΐρα. Ήρθα, είμαι εδώ κοντά σας, είμαι η Μαντάμ Ζαΐρα και είμαι έτοιμη να τραβήξω μια κάρτα ταρό σε έναν τυχερό ακροατή που θα βγει στην γραμμή μαζί μας. Για να δούμε μήπως είναι ήδη εδώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Ειρήνη.
2: Γεια σου Ειρήνη. Ειρήνη, έχεις μήπως κάποια ερώτηση να κάνεις στην Μαντάμ Ζαΐρα?
3: Λοιπόν, Μαντάμ Ζαΐρα μου, για πες μου, τι μου επιφυλάσσει το μέλλον?
2: Θέλεις να κάνεις μήπως κάποια πιο συγκεκριμένη ερώτηση για να σε βοηθήσω περισσότερο? Εγώ μπορώ να σου πω ότι σου επιφυλάζει το μέλλον σου, αλλά μπορεί να θέλεις κάτι πιο συγκεκριμένο.
3: Οικονομικά.
2: Οικονομικά, λοιπόν, να ξέρεις ότι σου έχει έρθει η κάρτα The World, δηλαδή
1: The
2: ο
1: world.
2: Κόσμος.
1: Συγγνώμη, οποίο... να διακόψω λίγο. Όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς που βγαίνει για τα ταρό ρωτάει για τα οικονομικά του.
2: Ναι, γιατί είναι κατά...
1: Φανταστείτε σε τι κατάσταση μας έχουν φτάσει.
2: Όλοι μας ρωτάνε για τα οικονομικά, γιατί αυτά πάνε κατά διάολο.
0: Κάποτε τα ταρό τα ρωτούσαμε για
1: τα οικονομικά. Για τα οικονομικά, πότε θα παντρευτούμε.
2: Τώρα, ναι, που έλεγε το μεγάλη πόρτα θα διαβείς. Ναι, για πάντων, επειδή λοιπόν σου έχει τύχει The World, σου έχει τύχει ο κόσμος, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα άνοιγμα. Θα κάνεις εσύ κάποιο άνοιγμα, κάποια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, θα σκέφτεσαι να αλλάξεις κάποιον τομέα, έχεις πιάσει σε κάτι καινούριο, πάντως υπάρχει ένα μεγάλο άνοιγμα το οποίο θα σε οδηγήσει σε κάτι καλό.
3: Άντε να δούμε, αμάν και πότε.
0: Άρα θα έχεις άνοιγμα.
3: Ορίστε.
0: Θα έχεις άνοιγμα.
1: Μήπως έχεις επενδύσει κάπου και θα έχεις αυτό το άνοιγμα?
3: Όχι ακόμα.
1: Μήπως πρέπει να επενδύσεις όμως κάπου για να έχεις αυτό το άνοιγμα?
3: Θα το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά.
2: Αυτό να κάνεις, γιατί τα οικονομικά σου φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει, θα ξεκινήσουν να ανθούν.
0: Τέλεια.
3: Αμάν,
0: ανθίζουνε σιγά σιγά. Αγάπη μου, άνθισε.
2: Οπότε άνθισε και εσύ μαζί τους. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας κάλεσες.
3: Ευχαριστώ και εγώ, κορίτσια.
2: Φιλιά πολλά. Φιλιά, φιλιά, γεια. Αν δεν ήσουν σήμερα εσύ ο τυχερός λοιπόν που μας έστειλε μήνυμα για να βγεις στον αέρα, δεν πειράζει. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή την ίδια ακριβώς ώρα να μου είσαι συντονισμένος, να προλάβεις να βγεις πρώτος.
1: Ωραία, μείνε μαζί μας όμως, γιατί μετά τις επιτυχίες του Mad Radio 106,2 θα σας πούμε για τα Temu Fail. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Affiliate της Taylor Swift να χορέψουμε.
0: Opa, light.

0: καλημέρα. Mad Radio 106,2. Καλώς ήρθες εδώ μαζί μας. Είμαστε αγόρια στην πόλη και μένει λίγη ώρα ακόμα, γιατί είμαστε μέχρι και τις 10 που σου κρατάμε συντροφιά. Και θέλω να σου πω και να σου θυμίσω ότι το καλοκαίρι πλησιάζει. Και τι πλησιάζει άλλο μαζί με το καλοκαίρι, κάτι.
1: Αχ, έρχονται τα Mad VMA. Παίρνω εγώ το λόγο έτσι με το ζόρι για να σου πω ότι επειδή έρχονται τα Mad VMA, έρχεται μαζί τους και η ψηφοφορία, παιδιά. Mm-hmm. Έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Μπαίνετε λοιπόν στο mad.gr και ψηφίζετε τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Ναι, ναι καλέ, εσείς ψηφίζετε.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Κάθε χρόνο ψηφίζω.
1: Κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο και είναι, πηγαίνω και ψηφίζω.
1: Και φαντάζει να είναι μόνο η Βρυσέδα Ανδριώτου που αποφασίζει ποιος θα είναι ο νικητής και να βγάζουν τους νικητές.
0: Μακάρι, γιατί, θα ψήφιζα πολύ ρωσικά.
1: Λοιπόν, 17 Ιουνίου στο Taek Wondo θα γίνει αυτή η ένδοξη βραδιά.
0: Ναι.
1: Στο mad.gr μπαίνεις και κλείνεις το εισιτήριό σου και ξέρεις τι, επειδή τρελάθηκα, θέλω να σου πω και κάποιες υποψηφιότητες.
0: Μην τρελαίνεσαι πολύ.
1: Θα τρελαθώ τώρα. Τραγούδι της χρονιάς,
0: Digital.
1: Απόν, χιλιόμετρα.
0: Oh,
1: Bloody Hawk και το Kel, αεροπλάνο.
0: Φοβερό.
1: Sincerio, φωτιά. Το Kel και Fly Flow Beyond Illegal. Ανδρομάχη, καλέ.
0: Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι το παιδί.
1: Νίκος Απέργης, το Γλέντι. Κωνσταντίνος Αργυρός, Νόης Νερό. Ριέλη Νίδου, κάτι ξέρεις. Νίκος Οικονομόπουλος, το βιογραφικό το θέλω για να δω τι δουλειά θα κάνω. Παντελής Παντελίδης, ίσως ήσουν κυρία. Και τραγούδι της χρονιάς λαϊκό, Κωνσταντίνος Αργυρός, Αχ καρδιά μου, αυτά θα τα ξέρεις όλες.
0: Αχ καρδιά μου, Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια, ναι. Νίκος Χρωμόπουλος βιογραφικό, Παντελής Παντελής, ίσως ήσουν κυρία και Θοδωρής Φέρης, κατάματα, σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
1: Κατάλαβες τι θα έβγαινε.
2: Αυτό που θα πω πάντως είναι ότι κατάματα πρέπει να κοιτάμε τα εύκολα αλλά και τα δύσκολα. Και επειδή λοιπόν πρέπει να είμαστε και ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει γύρω μας, θα συνδεθούμε τώρα με το News Bomb ώστε να μάθουμε και τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
3: Καλημέρα σας, είναι η ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε σταθερή αλλά πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το ένα εκ των δύο 17χρονων κοριτσιών που πήδηξαν από ταράτσια πολυκατοικία στην Ηλίουπολη. Τα δύο κορίτσια κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν ακουστικά και έπεσαν στο κενό σε μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον ακροτηριασμό που υπέστη στο πόδι αφού πέρασε από πάνω του σκάφος και τον χτύπησε με τις μηχανές. Έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθούνται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Υπάρχουν σκέψεις να μεταφερθεί στην Αμερική σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Να προετοιμαστούν για αύξηση των κρουσμάτων του Χανταϊού, καλεί τα κράτη διεθνώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βλέπουμε την έναρξη μιας μεγαλύτερης επιδημίας, αλλά η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει δεδομένη της μακράς περίοδος επώασης του ιού, δήλωσε ο επικεφαλής του οργανισμού. Προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision ο Ακύλας Μεταφέρτο μαζί με όλα τα μεγάλα φοβορή. Αύριο Πέμπτη ο δεύτερος ημιτελικός, το Σάββατο ο μεγάλος τελικός. Στη δεύτερη θέση βλέπουν την Ελλάδα οι στοιχηματικές. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
0: Mad Radio VMA Backstage Exclusives. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
3: μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά! Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Madrid 106,2. Παιδιά, γελάμε γιατί δεν στα off εδώ πέρα, δεν μας ακούτε. Συμβαίνουν πάρα πολλά. Άμα είσαι στο TikTok, εάν είσαι στο TikTok, καταλαβαίνεις και βλέπεις τι γίνεται. Εγώ μόλις έκλεισα το live μου και αντί να πω ότι κλείνω, γεια σας, τα λέμε αύριο, λέω γεια σας, κλείνω το live μου γιατί πέφτω να κοιμηθώ. Ναι, πολύ θα ήθελα, αλλά δεν. Όχι, δεν.
1: Καταπληκτικό ήταν.
0: Ακούτε τα κορίτσια στην πόλη και είσαι στο Madrid 106,2. Πού αλλού θα άκουγες τέτοια πράγματα.
2: Τέλεια, θέλετε να σας πω κάτι τώρα εδώ πέρα. Για να τους δώσουμε και κάποιες πληροφορίες στον κόσμο. Τέμου fail. Θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ από το Τέμου, επιτοπλίστων, παίρνω πράγματα τα οποία δεν βρίσκω στην αγορά.
0: Ναι.
2: Τύπου σε γκατζετάκια, αυτά τα αυτοκόλλητα που βάζουν πίσω από το τηλέφωνο και τα κολλάμε.
0: Ναι.
2: Θήκες για το λάπτοπ. Ξέρεις, τέτοια πράγματα που τα θέλω πιο πιτσίνικα και δεν υπάρχουν. Λοιπόν, υπάρχουν όμως κόσμος που παίρνει και ρούχα. Και εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα άμα δεν το προσέχεις στο Τέμου.
1: Όχι μόνο ρούχα, γενικά πολύ πράγμα.
2: Ναι. Λοιπόν, παρήγγειλαν oversize hoodie, λέει, και τους ήρθε κάτι που χωράει μόνο στο τηλεκοντρόλ. Θα πήρανε μάλλον, θα το είδανε σε φωτογραφία και θα είπαν «Α, τι ωραίο hoodie». Και, αλλά δεν θα είδανε το size του. Παιδιά, σε τι έρχεται. Ήταν hoodie για το τηλεκοντρόλ.
1: Έχει κάποιες φορές για τα σκυλιά π.χ. και δεν δείχνει ότι είναι για σκυλιά. Το έχω πάθει και εγώ.
2: Οπότε το παίρνεις
1: και... Ναι, αλλά ευτυχώς το πήρα και το βάλω μπαλού. Εντάξει, δεν πήγε
0: χαμένο. Έχει σκύλο, ευτυχώς.
2: Ζήτησαν λάμπα δωματίου και τους έστειλαν κάτι που κάνει λιγότερο φως και από σπίρτο. Εντάξει.
1: Ήταν λάμπα, φαινόμενο. Αλλά δεν φώτιζε.
2: Ναι. Παρήγγειλαν αθλητικά και τους ήρθε παπούτσι που μάλλον είναι για action figure.
1: Πάρα πολύ μικρό δειγματάκι.
2: Είναι...
1: Πάλι παιδικό θα ήταν αυτό.
2: Αυτό το μικρό που μου δείχνεις είναι για την τοσοδούλα. Δεν είναι, γιατί μου έδειξες αυτό και λέω τι του ήρθε.
1: Εντάξει, για action figure όντως θα πρέπει να είναι τόσο. Ναι. Αλλά αυτούς είναι τρόπος του λέγει, όπως τα έχουμε γράψει. Είναι λίγο παιδικό νούμερο.
2: Ωραία. Παρήγγειλαν elegant dress, αυτό το έχει πάθει και η Βρυσίδα Ανδριώτου, σας το λέω. Και τους ήρθε ύφασμα που έχει αποφασίσει, δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν είναι το τούλι για το γάμο.
0: Όχι,
2: ή αν είναι το τούλι που θα βάλει
0: στις απόκριες.
2: Αυτό
1: ή αν είναι το τούλι από τα κουφέτα που κάπως πήρα ένα τα φόρεμα κουφέτα και τα ράψανε
0: μεταξύ. Κόκκινο και είχε τούλι κόκκινο, πολύ ωραία φωτογραφία. Και ήταν το τούλι, λες, αυτό το που γυαλίζει λίγο τις απόκριες. Παραδείγμα μου,
2: πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ζήτησαν θήκη κινητού και τους έστειλαν κάτι που ταιριάζει μόνο σε Nokia μύθο. Αυτό το 3310, κατάλαβες. Παρήγγειλαν σε Orange Box και τους ήρθε κάτι που χωράει ίσα ένα post-it μέσα. Κατάλαβες. Οπότε άστο, ξέχνα το story.
0: Διακοσμητικό ήταν.
2: Ζήτησαν χαλί και τους ήρθε κάτι που μοιάζει με χαρτοπετσέτα. Αυτό το έχω πάθει εγώ, παιδιά, γιατί ακούστε τι έπαθα. Να σας πω τι έπαθα. Είδα χαλί.
0: Εντάξει, την κουζίνα, κάτι τέτοιο.
2: Δεν είχε όμως sizes και τέτοια και στις φωτογραφίες. Κάποιος που είχε σχολιάσει έδειξε ότι παρέλαβε το χαλί.
0: Ναι,
2: εντάξει.
0: Ναι. Ήταν
2: αλλά έδειξε. Την... Παιδιά, ήταν τέτοιο. Ήταν για το Pout. Για το
0: Mouse Pout.
1: Αυτό είναι.
2: Όχι, δεν είναι αυτό που έχω. Δεν είναι τόσο ήλιο.
1: Εγώ πάντως έχω πάρει χαλιά από εκεί και έχω πάρει 4 χαλιά από εκεί. Ωραία. Πέντε χαλιά.
2: Κανονικά.
1: Ναι, και είναι πολύ ωραία.
0: Θα ήταν χαλί κανονικό. Έχω πάρει και εγώ χαλί από το Τέμου.
1: Και είναι πολύ ωραία τα δικά μου.
2: Ναι. Τέλος πάντων, γενικότερα να προσέχετε, δεν θα τα πούμε όλα, αλλά γενικότερα να προσέχετε τι παραγγέλνετε από αυτά τα Τέμου με Μουσέιν, με την. Γιατί δεν είναι, παιδιά, για να επενδύσετε πολλά λεφτά εκεί πέρα και να κάνετε μεγάλα καλάθια. Δεν ξέρεις ποτέ τι σου επιφυλάσσει αυτό το μέλλον. Αυτά.
1: Πάντως, παιδιά, δεν ξέρω αν εσείς γελάσατε με αυτά που ακούσατε, αλλά πρέπει όντως να ακούσετε και το τι έχουμε να σας πούμε στα καπάκια. Σας δίνω ένα κλου έτσι για να υπάρχει. Έχει σχέση με φαγητά.

0: Καλημέρες. Θα πω 4 καλημέρες. Εγώ μπας και πιάσω μία. Και
1: εγώ πω για ύπνο.
0: Γιατί. Ναι, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται.
1: Τίποτα. Απλά τίποτα.
0: Ωραία, δεν πειράζει. Είσαι στα κορίτσια στην πόλη και τελείωσαν τα ψέματα. Δεν έμεινε πολύ ακόμα. Γι' αυτό σε θέλω ακόμα λίγο εδώ συντονισμένο μαζί μας. Και μετά πήγαινε και εσύ να κοιμηθείς. Θα το χρειαστείς. Γιατί λοιπόν, τώρα θα κάψουμε σοβαρά εγκεφαλικά κύτταρα. Πάμε.
1: Λοιπόν, ακούστε. Οι μπανάνες είναι μούρα. Οι φράουλες π.χ. δεν είναι μούρα. Γιατί όμως αυτό? Γιατί έχουν μαλακή σάρκα. Τα μούρα ουσιαστικά δεν μιλάμε για απλά μούρα. Μιλάμε για την ορολογία, τα βοτανικά μούρα. Τα οποία τι είναι? Ουσιαστικά είναι από έναν. Πώς το λέμε?
2: Καρπό, ανθό.
1: Από έναν ανθό έχουν μαλακό περίβλημα και τα σποράκια είναι μέσα. Στις φράουλες που τα σποράκια είναι έξω δεν είναι μούρα. Mm-hmm. Δεύτερο fun fact. Ναι. Το μέλι δεν χαλάει ποτέ.
0: Αυτό ισχύει, επιβεβαιώνω.
1: Τρίτο. Οι πατάτες και οι ντομάτες είναι συγγενείς.
2: Ναι.
1: Κοντινοί συγγενείς, έτσι. Ναι. Το καλαμπόκι είναι ταυτόχρονα σπόρος, φαγητό και popcorn.
2: Τέλειο.
1: Κρίση,
2: ναι, το ξέρω.
1: Αυτό, έτσι. Επίσης, το φυστικό βούτυρο είναι τεχνικά πάστα, αλλά όλοι συμφωνούμε ότι το χρησιμοποιούμε στα πάντα, δηλαδή σε αλμυρά, σε γλυκά, στα, ναι, πάντα, στα πάντα, στα πάντα. Το μπρόκολο είναι απλά ένα μικρό δενδράκι.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Όχι, όντως, ναι, το μπρόκολο φυτρώνει, ναι, έτσι. Ναι. Είναι ένα μικρό δενδράκι.
0: Ναι.
1: Το καρπούζι έχει 92% νερό.
2: Ναι, αυτό ξέρω.
1: Οπότε είναι τύπου.
2: Τίποτα.
1: Δεν έχει καν θερμίδες, σκέψου.
2: Είναι, ναι, μόνο ζάχαρη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το τυρί είναι χαλασμένο γάλα.
2: Το ξέρω.
1: Ωραία. Που έχει μέσα
2: μύκητες.
1: Και το μέλι το φτιάχνουν οι μέλισσες και εμείς το καταναλώνουμε με πάρα πολύ χαρά.
2: Ναι. Το μέλι το φτιάχνουν. Α, το καλό.
0: Καλά,
2: το μέλι το φτιάχνουν οι μέλισσες.
1: Αποκλείεται. Δεν ξέρω γιατί. Τι γράφει.
2: Παράδειγμα, καλό λοιπόν. Το μέλι αποκλείεται.
1: Δεν ξέρω γιατί μας το έχει βγάλει και αυτό.
2: Θα σου πω. Τι εννοεί, ότι δεν το φτιάχνουμε εμείς όπως φτιάχνουμε πάρα πολλά. Όπως φυσικό βούτυρο, εμείς το φτιάχνουμε. Το μέλι το φτιάχνουν οι μέλισσες. Το μελίσι που το παίρνει. Το παίρνει έτοιμο.
1: Εμείς δεν το παίρνουμε, ρε παιδί μου.
2: Το παίρνει έτοιμο.
1: Ναι, εμείς δεν το κάνουμε κάποια επεξεργασία.
2: Υπάρχουν λίγα. Κάποια μέλη που είναι επεξεργασία. Όχι, περίμενε. Ανάλογα, το μέλι το υπάρχουν διάφορα μέλη.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο.
2: Αλλά αυτό είναι ειδικό σου Μανώλης.
0: Ακούστε λίγο. Λέω κάποιος να τραβήξει ένα χειρόφρονο σε όλο αυτό. Τι λες?
2: Ναι, εγώ λέω το τραβήξω το χειρόφρονο και να μείνετε εδώ, γιατί σε πολύ λίγο θα σας έχουμε την φράση που σας συνοδεύει για όλη σας την ημέρα. Μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Madrid 106,2.
1: Και όσους έχουν καταφέρει να επιβιώσουν σήμερα, η Βρυσίδα μόλις σκοτώθηκε.
0: Μου στύψα το χέρι μου στον νεύρο, στον υπολογιστή.
1: Αγάπη
0: γι' αυτό
1: μου.
0: Είμαι έτσι.
1: Ψυχούλα μου, ρε.
2: Τι συμβαίνει, τι
1: πέφτουν πράγματα, πονάει. Αλλά έλα να σου δώσω το τέτοιο. Πες τι ώρα είναι.
0: Παιδιά, είναι η αγαπημένη μου ώρα. Είναι το.
1: Quote of the day. Με παράπονο το είπε, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι μονάχα.
0: Έχει
1: επειδή
0: μου διάσει το χέρι.
1: Ναι, δεν θεωρώ ότι είναι μόνο επειδή μου διάσει το χέρι. Τι θεωρώ ότι ζηλεύει, επειδή το quote σήμερα το λέω εγώ. Και θα σας πω τι είναι. Ό,τι χάλια, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Όχι, χάλια που ζηλεύω εγώ, είμαι χάλια.
1: Ναι. Την άνοιξη, αν δεν την βρεις, την φτιάχνεις. Αυτό είναι μια φράση από ένα ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη και είναι τόσο όμορφο και τόσο συμβολικό. Έχουμε και άνοιξη. Οπότε είναι. Τι ξέρω, παιδιά, εμένα μου φτιάχνει την ημέρα.
0: Να την φτιάξουμε. Την έχουμε.
1: Όχι, βρεσί. Εννοεί ότι ακόμα και αν κάτι δεν είναι αρκετά καλό, δεν είναι αρκετά όμορφο και αυτά μπορεί να το αλλάξει.
0: Έλα.
1: Ναι, έχει βάθει τέτοιο τώρα η Κατερίνα.
0: Ότι αν δεν είναι κάτι αρκετά όμορφο, το φτιάχνει εσύ.
1: Και με τις αποφάσεις μας λοιπόν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Παίρνω και την απόφαση να πω γεια σου Καπτανίκο, να πλέετε καλά. Και κάπου εδώ, όπως καταλάβατε, τα κορίτσια στην πόλη βάζουν τελεία. Ήμασταν η Κάτια Νεκταρίου,
0: η Βρυσίδα Ανδριώτου
2: και η Κατερίνα Πευτίτση. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την μία και μοναδική Ιωάννα Ντουράν. Ντουράν, τόσο καλό που το λες δυο φορές.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, όπως πάντα, 7 με 10 το πρωί.
2: Βάλτε ξυπνητήρι, φτιάξτε καφέ και ελάτε στην πιο τρελή παρέα.
1: Μέχρι όμως να έρθει το αύριο και να ξανανταμώσουμε, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Μπανέιρο.
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια, η τούτης της πόλης. Φιλούμπες.
0: Φιλάκια.
1: Άιντε τσάω.
3: Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η

0: Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty threads, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
4: Λοιπόν, έχω να πω, απορώ πως η Κατερίνα τον αντέχει τον Πέτρο, δηλαδή πραγματικά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πως είστε, γίνεις του πάνω στο μικρόφωνο. Όπως γίνεται κάθε πρωινό από τις 10 εδώ στο Mad Radio 106,2. Γιατί δεν έχουμε σήμερα απονομές, μουσικά και πολλά

Γεια, Χαμπίβι, στο Mad Radio 106,2. Ξέρεις τι σημαίνει να ζεις το καλύτερο summer in Greece. Σημαίνει να είσαι εκεί στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ στο Taek Bondo. Όλοι θα είμαστε εκεί. Εσύ, κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Λοιπόν, μαμάδες και μπαμπάδες, επειδή πλησιάζει ενδεχομένως το πάρτι του μικρού και δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις, το Volta Fan Park είναι η απάντηση που ψάχνεις, γιατί εκεί θα τα αναλάβουν όλα πραγματικά. Προσκλήσεις φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascots στο Volta Fan Park, στο Avenue ή στο Athens Metro Mall για να κάνεις το καλύτερο πάρτι της ζωής του μικρού ή της μικρής. 694-600-0161 ή voltafanpark.com για να πάρετε όλες τις πληροφορίες και να περάσουν τα παιδιά πολύ πολύ.

Πάμε τώρα σε κάτι άκρος καλοκαιρινό, σε κάτι που θα ήθελα να ακούω αν βρισκόμουν σε μια παραλία, σε μια μουδιά σήμερα, να απολαμβάνω ενδεχομένως το κοκτέιλ μου, ωραίο ήλιο έχει, να κάνω που και που και μια βουτιά. Mickey's Mine, Chill 77, Unjaps. Παπαούτε στο Mad Radio 106,2.

6,2, πάλι καλά, έρχεται λίγο αυτό και σπάει, γιατί κατά τα άλλα το feed έχει γίνει λίγο άγρια δύση. Φταίει σίγουρα η Έλα Λάγκλι που τερμάτισε το αμερικανικό Billboard κάνοντας κάτι επικό. Έχει το νούμερο 1 με το Choosing Texas, το νούμερο 2 με το Be Her και μια ακόμα συνεργασία με το Morgan Wallen στο Top 10. Η πρώτη γυναίκα στην country που κάνει τέτοιο μονόπολι στα charts. Κυριολεκτικά το απόλυτο viral flex, και μιας και μιλάμε για artists που

girl της country, μόλις 27 ετών, γέννημα θρέμα από την Αλαμπάμα, παράτησε το κολέγιο για να κατέβει στο Νάσφιλ και να κυνηγήσει την μουσική, να κυνηγήσει το όνειρό της. Και της πήγε πάρα πολύ καλά αυτή η επιλογή. Νούμερο 1 στην Αμερική.

χρόνο στις ΗΠΑ στο US Singles Charts. Ξεκίνησε ανεβάζοντας βιντεάκια, έκανε τον πρώτο της viral πανικό στο TikTok και έκτοτε δεν έχει κοιτάξει πραγματικά πίσω. Εδώ την ακούμε στο Mad Radio 106,2 στο σημερινό US Singles Chart Number 1. Πάμε στη νούμερο 1 στην καρδιά μας, η Madonna με την Sabrina Carpenter. Πίσω στα δικά μας, Bring Your Love στο Mad Radio 106,2.

0: spicy hot. Ή μήπως είσαι ο fit τύπος. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Αυτός που σκάει μύτη πάντα μετά από personal. Λέει δεν θα φάω και τρώει 5 πακέτα τσακίρις Wavy Barbecue. Συντονίζει το MAD TV, το MAD Radio και τον 6,2, το YouTube και το Instagram του MAD. Γιατί το MAD και τα τσακίρις chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα nextnewsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και σε πολύ πολύ λίγο έρχονται Pink Panthers και Zara Larsson, υπέροχο ντουέτο.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε σταθερή αλλά πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η μία εκ των δύο 17χρονων κοριτσιών που πήδηξαν από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Τα δύο κορίτσια κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν ακουστικά και έπεσαν χέρι-χέρι στο κενό σε μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον ακροτηριασμό που υπέστη στο πόδι αφού πέρασε από πάνω του σκάφος και τον χτύπησε με τις μηχανές. «Μαμά, όλα καλά, αφού ζω, θα τα βρούμε», είπε στη μητέρα του στην πρώτη του επικοινωνία. Να προετοιμαστούν για αύξηση των κρουσμάτων του Χανταϊού, καλεί τα κράτη διεθνώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βλέπουμε την έναρξη μιας μεγαλύτερης επιδημίας, αλλά η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει δεδομένης της μακράς περίοδου επώασης του ιού, δήλωσε ο επικεφαλής του οργανισμού. Προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο, μαζί με όλα τα μεγάλα φαβορή. Αύριο 5η ο δεύτερος είναι τελικός, το Σάββατο ο μεγάλος τελικός. Στη δεύτερη θέση βλέπουν την Ελλάδα στοιχηματικές. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δηλώσει συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Mad Radio VMA Backstage Exclusive. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Dracula! Dame Impala στο Mad Radio 106,2. Μαμάδες και μπαμπάδες, αν πλησιάζει το πάρτι του μικρού ή της μικρής και δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε, σας έχω τη λύση. Volta Fun Park και θα βρείτε τα πάντα όλα. Αναλαμβάνουν κυριολεκτικά τα πάντα όλα. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascots. Μπορείς να μπεις στο voltafanpark.com να βρεις τη φόρμα ενδιαφέροντος ή να καλέσεις το 694-6000-161. Διάλεξε Volta Fun Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και σίγουρα θα κάνεις ένα αξέχαστο πάρτι για τον μικρό ή την μικρή σου. Θέλω να σας πω ότι... Γεια σου Αντιγόνη, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Θέλω να σου πω τι μου έστειλε η γυναίκα μου. Μου έστειλε τώρα ένα reel πριν από λίγο και μου λέει δύο είναι οι κανόνες, λέει, ενός γάμου.
1: Ναι.
0: Πετυχημένου και ευτυχισμένου, από εκείνα τα γνωστά που σκάνε στο...
1: Μ' αρέσουν.
0: Στο... Ναι, σ' αρέσουν εσένα αυτά. Ο πρώτος κανόνας,
1: ναι,
0: είναι, λέει, happy wife, happy life.
1: Τέλειος κανόνας, πόσο συμφωνώ με αυτόν τον κανόνα.
0: Ο δεύτερος κανόνας είναι να μην ξεχνάμε τον πρώτο κανόνα.

0: Mad Radio 106,2. Έχω την Αντιγόνη Βιντιάδη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Αντιγόνη.
1: Καλώς σε βρήκα, Γιάννη μου.
0: Αντιγόνη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πολύ σοβαρά. Θέλω να μου πεις αν στα νιάτα σου είχες, ρε παιδί μου, στο δωμάτιό σου αφήσες τον Backstreet Boys ή δεν ξέρω, τους...
1: Εννοείται. Backstreet Boys, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio. Έχω μεγάλη τέτοια.
0: Πρέπει να λες Justin Bieber, άλλες γενιές, άλλες εποχές.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Το μπούπ του σφουγγαράκι. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο πιο πρόσωπο.
0: Λοιπόν, και έχεις και πολύ μεγάλη δίκευση εσύ στο shopping.
1: Ναι.
0: Οπότε σκεφτόμουν να σε ρωτήσω. Mm-hmm. Είναι ένα βίντεο το οποίο έχει γίνει viral στα social τον τελευταίο καιρό.
1: Ωραία.
0: Με εκατομμύρια... εκατοντάδες τέλος πάντων shares κτλ. Και, mm-hmm. και θέλω να μου πεις αν θα αγόραζες ποτέ κάτι τέτοιο και αν οι τιμές που θα ακούσεις είναι okay.
1: Okay.
0: Δηλαδή έχεις και την ειδίκευση του shopping, έχεις και το αυτό τον, του αν είσαι πολύ φαν. Για άκου.
2: Άγιος Παΐσιος, στο ένα μέτρο ύψος 140 ευρώ, σε 50 πόντους ύψος 80 ευρώ και στους 44 πόντους ύψος 50 ευρώ. Είναι με ξύλος αλάζει σημίδα με αντοχή σε εξωτερικό χώρο.
0: Για πες λοιπόν, Αντιγόνη.
1: Αρχικά να πω ότι είσαι τελείως βλαμμένος μεσημεριάτικα και έχεις και πολύ κέφι. Αλλά θα ψαρώσω. Θα ψαρώσω και θα σου απαντήσω ότι είναι πολύ καλή τιμή.
0: Θα παίρνεις Άγιο Παΐσιο για τον κήπο.
1: Εννοείται. Άγιος Παΐσιος είναι και ψηλός, ρε φίλε.
0: Ένα 40
1: ξέρεις τι είναι. Ένα 40 ήμουνα. Πρώτο δημοτικού.
0: Λοιπόν, ο τύπος αυτός κάνει επιγραφές διακοσμητικά, κατασκευές, ετοιμοπαράδοτες και κατόπιν παραγγελίας. Και έχει γίνει viral στο TikTok.
1: Και καλά κάνει. Να σου πω κάτι. Να του στείλει ένα μήνυμα, να μου στείλει ένα Άγιο Παΐσιο να το κάνω giveaway.
0: Τέλειο, καταπληκτικό. Νομίζω ότι αν ακούει ο Νίκος ο Μιλωνάς, ο διευθυντής του Mad Radio, αυτή τη στιγμή έχει πέσει από την καρέκλα και μόνο στην ιδέα ότι μπορεί να το κάνεις πραγματικά.
1: Θα το κάνω.
0: Ωραία,
1: είμαι έτοιμη.
0: Γιατί Αντιγόνη Φιντιάδη με giveaway. Παΐσιο.
3: Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Σκόντα.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάνη είσαι? Είσαι ο κουλτουριάρης τύπος? Αυτός που διαβάζει ακόμα και τα credits των τίτλων τέλους? Αναλύει το show με καλλιτεχνική ματιά και φυσικά απολαμβάνει τσακίρι chips ρίγανη? Ή μήπως είσαι ο influencer τύπος? Ξέρεις, αυτός που έρχεται για τις selfies και τα stories, αλλά μένει για την παρέα και τα πατατάκια τσακίρι sticks cheeseburger. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία, να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι.
15: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio.
0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
4: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
3: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
5: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
3: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, ήρθε η μεσημεριανή σας παρέα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 και χρόνια πολλά σε Γλυκερία, Σέργιο, Σεργία και Σεργιούλα. Θέλω να σας πω και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, χρόνια πολλά, να είστε ευτυχισμένοι με κάθε ευχή να γίνεται πραγματικότητα. Πάμε να ξεκινήσουμε με Chanel.
2: Mad Radio 6,2.

Το ζήσαμε το απίστευτο. Η Ελλάδα είναι και επίσημα στο μεγάλο τελικό της Eurovision. Μπράβο. Με τον Ακύλα να πραγματοποιεί μια καθηλωτική εμφάνιση. Τι όχι, που έκλεψε τα βλέμματα στον πρώτο ημιτελικό. Με δυναμική σκηνική παρουσία, έντονο συνέστημα, μια ερμηνεία που ξεχώρισε από τα πρώτα δευτερόλεπτα, η ελληνική συμμετοχή κατάφερε να ξεσηκώσει κοινό και social media. Τώρα θέλω να σου πω και τις υπόλοιπες 9 χώρες, γιατί να μην τις πούμε δηλαδή.

που πάνε στον τελικό. Έχουμε Ελλάδα πρώτη, Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία. Τώρα θα μάθουμε και τις υπόλοιπες αύριο νομίζω. Και το Σάββατο έχω ήδη κανονίσει παρεάκι και βραδιά Eurovision. Και θα φάω, ναι Γιάννη, προφανώς έχω κανονίσει και φαγητό, τι είμαι, καμιά τυχαία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε The Fate of Ophelia και επιστρέφουμε με ζωδιάκια.

Let Her Go ακούσαμε. Let Her Go θα πω και σε κάποιους που είναι ερωτευμένοι με άτομα τα οποία δεν ανταποκρίνονται. Πάμε τώρα στα ζώδια, έτσι, μετά τη σοφία της ημέρας. Οι δίδυμοι φαίνεται πως εισέρχεστε σε μια πιο σταθερή και ευνοϊκή οικονομική περίοδο. Δόξα τω Θεώ, θα πω, ο άντρας μου είναι δίδυμος. Μετά από μήνες που νιώθατε ανασφάλεια ή είχατε αίσθηση στασιμότητας, τα πράγματα αρχίζουν να κινούνται πιο ομαλά και αποδοτικά. Παράλληλα, αποκτάτε μεγαλύτερη σιγουριά για τις δυνατότητές σας και νιώθετε ότι μπορείτε επιτέλους να χτίσετε κάτι πιο σταθερό. Αγαπημένη ζυγή, το επόμενο διάστημα συνδέεται έντονα με την επαγγελματική άνοδο και την κοινωνική αναγνώριση. Όσοι αισθανόσασταν πως οι προσπάθειές σας δεν εκτιμώνται όσο θα έπρεπε, τώρα μπορεί να δείτε σημαντικές πόρτες να ανοίγονται μπροστά σας. Παρθενάκια μου, αφήστε πίσω σας μια απαιτητική περίοδο και μπείτε σε φάση σημαντικής εξέλιξης και προσωπικής δικαίωσης. Το επόμενο διάστημα ευνοεί ιδιαίτερα τα μακροπρόθεσμα σχέδια, τις νέες γνωριμίες και τις συνεργασίες που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για το μέλλον. Αυτά είχα να πω. Mr. Know It All με φωνάζουν εμένα, αλλά και ο Teddy Swims μάλλον μου αφιερώνει αυτό το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Do you know what this is? Sportscar ακούσαμε, αλλά έρχεται τώρα φανταστικός διαγωνισμός που σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για μια μοναδική συγκλονιστική εμπειρία. Να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και backstage access στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Θα ακούς καθημερινά MAD Radio 106,2, θα απαντήσεις σωστά στις ερωτήσεις που θα σου κάνουμε, δεν μπορεί να μιλήσω ξαφνικά, θα μας στείλεις ένα μηνυματάκι στο Viber και μπαίνεις στην εβδομαδιαία μας κλήρωση. Οπότε σε θέλω έτοιμο για όλα να πάσα ώρα και στιγμή. Πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε σταθερή αλλά πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η μία εκ των δύο 17χρονων κοριτσιών που πήδηξαν από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Τα δύο κορίτσια κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν ακουστικά και έπεσαν χέρι-χέρι στο κενό σε μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον ακροτηριασμό που υπέστη στο πόδι αφού πέρασε από πάνω του σκάφος και νοχτύψε με τις μηχανές. «Μαμά, όλα καλά, αφού ζω, θα τα βρούμε», είπε στη μητέρα του στην πρώτη του επικοινωνία. Να προετοιμαστούν για αύξηση των κρουσμάτων του Χανταϊού, καλεί τα κράτη διεθνώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βλέπουμε την έναρξη μιας μεγαλύτερης επιδημίας, αλλά η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει δεδομένης της μακράς περίοδου επώασης του ιού, δήλωσε ο επικεφαλής του οργανισμού. Προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο, μαζί με όλα τα μεγάλα φαβορί. Αύριο Πέμπτη ο δεύτερος είναι τελικός, το Σάββατο ο μεγάλος τελικός. Στη δεύτερη θέση βλέπουν την Ελλάδα στοιχηματικές. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι!
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Amazing, amazing things θα σας πω τώρα, γιατί αυτά μας αξίζουν. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Μπορείς να δεις τον εαυτό σου να παρουσιάζει ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, μαγνητοσκοπημένο στο δικό σου τόπο. Αυτό ακριβώς κάνει διαγωνισμός, γίνε ο ambassador του τόπου σου. Τραβάς ένα βίντεο και μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή και αν επιλεγείς, είσαι μέσα στα MAD VMA με το δικό σου βίντεο. Στο mad.gr μπαίνεις. Είναι τόσο εύκολο. Θα βρεις και τα πάντα και τη δήλωση συμμετοχής, αλλά και πώς θα αγοράσεις τα εισιτήριά σου για να είσαι εκεί 17 Ιουνίου. Θες να μιλήσεις. Ποιο είσαι το ένα.
1: Σε έκανα εικόνα τώρα. Εσύ κοινά της Κάσου.
0: Ρε, ήθελα πάρα πολύ να πάω στην Κάσου για να τραβήξω βίντεο.
1: Είδες.
0: Αλλά κρατιέμαι τόσες μέρες να μην το πω. Αλλά φίλοι μου Κασιώτες, ρε παιδιά, ανεβάστε από την Κάσου να δείξουμε λίγο το νησί μας. Όχι.
1: Ναι,
0: το θέλει και ο Γιάννης. Όλοι το θέλουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Getaway και επιστρέφουμε.

Everything I Wanted, Billie Eilish. Έχουμε καταπληκτικά κενό στη Μανέα και δεν μπορώ να μην τα μοιραστώ μαζί σου. Ξεκινάει μεγάλος διαγωνισμός του MAD με τα Tzatziki's Chips. Πάντα έχουμε αφορμές να βρισκόμαστε με την παρέα μας, αλλά τώρα έχουμε και γευστικό λόγο. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί τύποι gathering. Αν είσαι Eurofan και το gathering σου έχει τραγούδια, παρέα και ντους πόν στο τραπέζι, μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος, γιατί κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κιβώτια Tzatziki's Chips από την αγαπημένη του γεύση. Αλάτι ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Τώρα σου άνοιξα λίγο την όρεξη που είναι και μεσημεράκι, αλλά κάνε υπομονή. Mad Radio 102,6.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: This Fest

0: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes. Εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Day έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν μου στέλνει μόνο το βράδυ, με θέλει ή βαριέται?
3: Αν σου στέλνει μόνο το βράδυ, σημαίνει ότι ψάχνει κάπου να βγάλει την...
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Μου διέριξαν το αμάξι.
5: Ναι, το ξέρουμε αυτό. Πάρα πολύ.
2: Πάλι.
5: Ναι. Τι μου πήραν από μέσα?
2: Τι σου πήραν?
5: Το χαρτί της αποπληρωμής του δανείου. Τουλάχιστον ελπίζουμε να το πληρώσουν.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Αντίγονε Βιντιάδη στο μικρόφωνο, μπήκαμε στη δεύτερη δική μας ώρα και μου στέλνετε τα ωραία σας μηνύματα στο 6936 646 656. Σε λίγο θα έχουμε και τον ωραίο μας διαγωνισμό για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, οπότε σας θέλω έτοιμους με το κινητό στο χεράκι.
1: MAD Radio 106,2.

Let me be the second voice εδώ στο Mad Radio 106,2. Δεν χορταίνουμε μουσική. Το Mad Vibe στη θέση 603 παίζει όλα τα current hits. Θα μπει στη Nova, θα βρεις τη θέση 603 και θα ακούς τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη τη fresh ενέργεια που θες μες στη μέρα σου. Τώρα, στη θέση 604 θα έχεις το Mad Rewind που πατάει rewind στα αγαπημένα ελληνικά και διεθνή throwback hits από 80s, 90s, 2000 και 2010s. Mad Vibes και Mad Rewind τώρα στη Nova. Περισσότερη μουσική, περισσότερα hits, full Mad Mode. Talk to you έρχεται τώρα εδώ στο Mad Radio. We'll be right back.

Show Me Love. Έρχεται το Athens Jazz, το οποίο συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσία στη μουσική σκηνή της πόλης και έχει μεγάλη επιτυχιακή γιορτή που δεν λειτουργεί απλώς σαν αναδρομή, αλλά ως δυναμική δήλωση συνέχειας. Από 25 έως 31 Μαΐου, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων γεμίζει μουσική, ρυθμό και ενέργεια που εδώ και 25 χρόνια καθορίζει τον παλμό της πόλης. Όπως πάντα φυσικά με ελεύθερη είσοδο. Για μία εβδομάδα, καλλιτέχνες και σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα ανέβουν στη σκηνή της Τεχνόπολης. Θα υπάρχουν παράλληλες δράσεις και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο athensjazz.gr. Χορηγή επικοινωνίας είναι το MAT και το MAT Radio 106. Και Γιάννη, επειδή θες να το ακούσεις, θα σου βάλω το viral τραγούδι του TikTok για αυτή την περίοδο. Δεν αντέχω να μην σας το βάλω, είναι το αγαπημένο μου.

0: Τζανάντο, Ζέινα, ακούσαμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στο newsbomb.gr να ακούσουμε τα τελευταία νέα και σε πολύ λίγο θα έρθουμε με λαχταριστά make-up tips.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε σταθερή αλλά πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η μία εκ των δύο 17χρονων κοριτσιών που πήδηξαν από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Τα δύο κορίτσια κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν ακουστικά και έπεσαν χέρι-χέρι στο κενό σε μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον ακροτηριασμό που υπέστη στο πόδι αφού πέρασε από πάνω του σκάφος και νοχτύψε με τις μηχανές. Μαμά, όλα καλά, αφού ζω, θα τα βρούμε, είπε στη μητέρα του στην πρώτη του επικοινωνία. Να προετοιμαστούν για αύξηση των κρουσμάτων του Χανταϊού, καλεί τα κράτη διεθνώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βλέπουμε την έναρξη μιας μεγαλύτερης επιδημίας, αλλά η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει δεδομένης της μακράς περίοδου επώασης του ιού, δήλωσε ο επικεφαλής του οργανισμού. Προκρίθηκε στο τελικό της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο, μαζί με όλα τα μεγάλα φαβορί. Αύριο Πέμπτη ο δεύτερος είναι τελικός, το Σάββατο ο μεγάλος τελικός. Στη δεύτερη θέση βλέπουν την Ελλάδα στοιχηματικές. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο MAD.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Εσύ τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο αυστηρός τύπος? Αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολιαστό? Βάζει σε όλους τρία όταν έχει τα κέφια του και η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρι chips ξύδι? Ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος? Δηλαδή αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε κανέναν? Οι παλμοί του ανεβαίνουν σε κάθε δωδεκάρι και τρώει μόνο τσακίρι stick σαλάτι. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Σάββατο 23 Μαΐου. FSI και Αναγένεσης παρουσιάζουν το απόλυτο rave Psy Trans και Tech. Two Stages, One Experience. Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο venue της πόλης. Άτζα, Εγκορύθμια, Drip Drop Live, Fatima Hadji, CLTX, Christian Campas, The Herian Back to Back Sector, Ezara, Vlasi Sev, Botox Athens, Petru Rally 38. 23 Μαΐου. Ένα rave που δεν χάνεται. Προπόληση εισιτηρίων στο Go Out. Be there.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Cold Heart ακούσαμε, Warm Lips χρειαζόμαστε όμως. Η Lips Market είναι, ιδρύθηκε το 1973 και είναι το αυθεντικό, διασκεδαστικό και γευστικό Lip Balm. Τα Lips Market είναι γνωστά για την ασυναγώνιστη ποικιλία αυθεντικών γεύσεων και την καταπληκτική τους φόρμουλα. Μέσα από καινοτομίες των προϊόντων και αποκλειστικές συνεργασίες, η Lips Market συνεχίζει να είναι η νούμερο 1 εταιρεία για Lip Balm κοριτσιών και η πρώτη επιλογή της μαμάς. Φόρεσε το Lips Market σου και είναι ok να είσαι ξανά παιδί. Τα προϊόντα Wet n Wild θα τα βρείτε στα φαρμακεία, σε καταστήματα καλλυντικών, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Κούρας Cosmetics, www.kouraskosmetics.gr. Πάμε να ακούσουμε Ordinary.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Ήρθε η ώρα που παραδίδω σκυτάλη στη Φέη Βόκου. Ήρθε η ώρα που σας εύχομαι ένα υπέροχο απόγευμα. Ήρθε η ώρα που λέω ότι είναι Τετάρτη και φτάσαμε τη μέση της εβδομάδας και άντε τον φάγαμε το γάιδαρο. Και θέλω να σου πω ότι περάσαμε υπέροχα σήμερα και για αύριο έχουμε ακόμα περισσότερες εκπλήξεις, ακόμα περισσότερα δώρα, ακόμα περισσότερη μουσική και ακόμη περισσότερη ενέργεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Αντιγόνη Βιντιάδη κάθε μέρα μία η ώρα εδώ στο Madrid 106,2. Έχουμε το ραντεβού μας. Φιλάκια από εμένα.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
2: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσες από εμάς κοιμόμαστε πραγματικά 8 ώρες?
3: Όχι εγώ.
4: 8.
3: Ποιες 8? Στο τσακίρ κέφι 5.
2: Θα χαίρομαι κιόλας. Μαύρη κύκλη, πρίξη, μολύνση.
3: Όχι, καλά είμαι.
2: Είναι καλά η Κάτια, γιατί είναι ακόμα μικρή και έχει κάνει συμφωνία μάλλον με τον έξω από εδώ. Δεν ξέρω.
3: Η Κατερίνα με μουτζώνει.
2: Με εκνευρίζει πάνω στα τραπέζια τα οικογενειακά. Λένε ό,τι τους καπνίσει. Πότε θα παντρευτείς? Παιδάκι, πότε θα κάνουμε?
4: Ρε γιαγιά μου, με ρωτάει τι κάνει ο πρώην σου. Ρε γιαγιά, χωρίσαμε. Δεν με νοιάζει τι κάνει. Λέει, α, εγώ προσεύχομαι, λέει, και για τον πρώην σου. Καλό παιδί ήταν. Έλα, χρυσέ και Παναγιά.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Facebook στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και σήμερα μέσα από αυτή την εκπομπή θα σου πω πώς μπορείς να παρουσιάσεις βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, πώς θα αποκτήσεις το εισιτήριό σου για αυτή τη μοναδική φιέστα της μουσικής, αλλά και πολλά για τη Eurovision.
1: Mad Radio 106,2.

αυτό. Γι' αυτό το MAD φέρνει στην Nova το MAD Vibes και το MAD Rewind. Δύο νέα 24 ώρα μουσικά κανάλια με ξεκάθαρο mood. Στη θέση 603 το MAD Vibes είναι αφιερωμένο στον σημερινό mainstream ήχο με τα πιο δυνατά current hits, αγαπημένα tracks κουλουπού. Και στη θέση 604 το MAD Rewind πατάει rewind στα πιο εμβληματικά διεθνή και ελληνικά hits από 80s, 90s, zeros και 10s με official music videos, remastered visuals. Πραγματικά μοναδική εμπειρία τα δύο νέα κανάλια του MAD τώρα στη Nova, γιατί τη μουσική δεν τη χορταίνεις ποτέ.

σου είπα, φέρτο. Αυτός ήταν ο Ακύλας. Τον απολαύσαμε χθες. Ήταν συγκλονιστικός. Ήταν τόσο χαρούμενος. Η ενέργεια ήταν τόσο θετική. Τόσο χαμογελαστός. Τόσο ευχάριστος. Η ανταπόκριση από το κοινό δεν συζητείτε. Τι χαμός έγινε. Μετά τις 5 θα έχω Νατάσα στη Δροκαστρή του εδώ να τα συζητήσουμε λίγο πιο εκτενώς. Γιατί έχω να κάνω και μερικές έτσι επισημάνσεις. Οι δύο πρώτες χώρες που ανακοινώθηκαν ότι περνάνε στον τελικό του Σαββάτου ήταν η Ελλάδα και αυτή εδώ.

φυσικά ο λόγος για την Φινλανδία που είναι ο μεγάλος μας αντίπαλος και το μεγάλο φαβορί για να κερδίσει τη Eurovision 2026, αν και μετά την εμφάνιση του Ακύλα εχθές τα προγνωστικά πάνε πάνω κάτω. Πάντως εγώ πιστεύω ότι ανάμεσα στην Φινλανδία και την Ελλάδα θα παιχτεί το παιχνίδι αδιαφυσβήτητα. Είναι και τα δύο πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Πήγε καλά εχθές το live και για τους δύο. Είναι και τα δύο κομματάρες. Βέβαια του Ακύλα λίγο παραπάνω θέλω να πω, χωρίς παρεξήγηση, υπάρχουν και αδυναμίες. Καθώς αδυναμία υπάρχει και σε αυτόν τον κύριο εδώ. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Prayer in Sea. Εσύ τι τύπος Eurofan είσαι, αλήθεια? Είσαι ο κουλτουριάρης τύπος που αναλύει το σοου με καλλιτεχνική ματιά, φυσικά με τσακίρις chips ρίγανη, ή μήπως είσαι ο influencer τύπος που έρχεται για τις selfies αλλά μένει για την παρέα και τα πατατάκια τσακίρις sticks cheeseburger? Συντονίσου στο MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD, γιατί το MAD και τα τσακίρις chips σε προσκαλούν, σε προκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
1: Ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε σταθερή αλλά πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η μία εκ των δύο 17χρονων κοριτσιών που πήδηξαν από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Τα δύο κορίτσια κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν ακουστικά και έπεσαν χέρι-χέρι στο κενό σε μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον ακροτηριασμό που υπέστη στο πόδι αφού πέρασε από πάνω του σκάφος και τον χτύπησε με τις μηχανές. «Μαμά, όλα καλά, αφού ζω, θα τα βρούμε», είπε στη μητέρα του στην πρώτη του επικοινωνία. Να προετοιμαστούν για αύξηση των κρουσμάτων του Χανταϊού, καλεί τα κράτη διεθνώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βλέπουμε την έναρξη μιας μεγαλύτερης επιδημίας, αλλά η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει δεδομένης της μακράς περίοδου επώασης του ιού, δήλωσε ο επικεφαλής του οργανισμού. Προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο, μαζί με όλα τα μεγάλα φαβορή. Αύριο Πέμπτη ο δεύτερος είναι τελικός, το Σάββατο ο μεγάλος τελικός. Στη δεύτερη θέση βλέπουν την Ελλάδα στοιχηματικές. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
3: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το MAD και τα Tzatzikis Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Tzatzikis Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Τα hits που άφησαν εποχή, όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 604. MAD Radio VMA Backstage Exclusives. Καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα MAD Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. MAD Radio VMA Backstage Exclusive.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Επωφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

Και από τη Νέα Υόρκη εδώ κατευθείαν, διότι αν θες να ζήσεις μια exclusive εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τώρα ήρθε η ώρα. Γιατί αν απαντήσεις σωστά, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για αυτή τη μοναδική exclusive εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, μπροστά στη σκηνή και στο backstage. Οπότε στείλε τώρα που θα σου κάνω την ερώτηση την απάντησή σου στο Viber του Mad Radio 6936 646 656, και αν είναι σωστή θα μπει στην κλήρωση της Παρασκευής που θα γίνει στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας 6 με 8. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής, μια και έχουμε Eurovision κλίμα τώρα. Ποιος Ιταλός Eurovision star ήταν special guest στα MAD VMA 2024? Α. Μαχμούντ. Β. Μάρκο Μενγκόνι. Γ. Νταμιάνο Νταβίντ. Επαναλαμβάνω την ερώτηση. Ποιος Ιταλός Eurovision star ήταν special guest στα MAD VMA του 2024? Α. Μαχμούντ. Β. Μάρκο Μενγκόνι. Γ. Νταμιάνο Νταβίντ. Στείλε την απάντησή σου τώρα στο 6936 646 656. 6946 36 646 656. Αν είναι σωστή θα μπεις στην κλήρωση της Παρασκευής στο Mad Drive, όπου εκεί θα προκύψει ο πρώτος νικητής για διπλή πρόσκληση.

0: έτσι χορευτικά όπως τα πάρτι. Και τώρα που είπα για πάρτι, μαμάδες, μπαμπάδες, αν πλησιάζει το πάρτι του μικρού σου παιδιού και δεν ξέρεις από πού να αρχίζεις, πραγματικά σε νιώθω, είναι μια απελπισία αυτό. Όμως το Volta Fun Park είναι η απάντηση που ψάχνεις, γιατί τα αναλαμβάνει όλα, παρακαλώ. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot. Διάλεξε Volta Fun Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάνε φέτος το καλύτερο πάρτι της ζωής του παιδιού σου που θα το κάνει να αναφωνήσει. Είστε οι καλύτεροι γονείς του κόσμου. Κάλεσε στο 6946 000 161 ή μπες στο voltafunpark.com, βρες τη φόρμα ενδιαφέροντος και κλείσε το δικό σου πάρτι. Mad Radio 106,2. Like VMA, nowhere. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται. Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes. Ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
13: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. MAD Radio 106,2. MAD Radio 106,2.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio.
0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
4: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
3: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
4: Αντρουά.
3: Το λες, φάση. Red flag στην αρχή μια σχέση. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
5: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
3: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
4: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
3: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτική συμπεριφορά. Πάρε δρόμο τρέχοντα.
5: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στι 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Εδώ είμαστε και πάλι, φεύγω στο μικρόφωνο για μία ακόμη ώρα, όπου και αυτή την ώρα θα δώσω την δυνατότητα σε κάποιους από εσάς να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής που θα γίνει στο Mad Drive για να κερδίσετε την exclusive εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, στην προστινή σειρά αλλά και στο backstage.
2: Mad Radio 6,2.

Pink Panthers. Σε αυτό το πολύ πολύ έτσι dirty κομμάτι μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, επίσης αυτό που μου αρέσει είναι ο top διαγωνισμός που έχει ξεκινήσει το MAD, εν ώψη MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, που σου δίνει την ευκαιρία από τον τόπο σου, από την πόλη σου, το χωριό σου, το νησί σου, το βουνό σου, την τρύπα σου, το συννεφάκι σου, να στείλεις βίντεο και να παρουσιάσεις εσύ ένα βραβείο στα MAD Video Music Awards 2026 by ΔΕΗ, από τη ΔΕΗ. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο mad.gr, να ακολουθήσεις τα τρία απλούστατα βήματα, πάρα πολύ απλά, και να υποβάλεις το βίντεο σου μέχρι τις 22 Μαΐου, διότι τότε είναι η καταληκτική ημερομηνία προκειμένου να γίνει η διαλογή και να επιλεγούν οι 20 που θα παρουσιάσουν βραβείο στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Και πάμε τώρα να μείνουμε σε sexy mode.

0: Σου είχα τάξει εγώ τώρα εδώ Νατάσα Σιδηροκαστρίτου. Θα σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα της Eurovision. Νατασούλα μου, η διευθύντρια φυσικά του ma.gr. Καριτσάκι μου!
1: Γεια σου Φέη μου, τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, για να δω, ακούγεσαι?
1: Μια χαρά ακούγομαι.
0: Φανταστικά. Ρε ομορφιά.
1: Έλα, να πούμε σουσού.
0: Ρε ομορφιά, πες μου σε παρακαλώ πολύ, συγκινητική στιγμή, Λέανδρος.
1: Πολύ, πάρα πολύ συγκινητική, και εκείνη συγκινήθηκε και ο κόσμος συγκινήθηκε και εμείς που τη βλέπαμε. Αλλά συγκινήθηκε και ο Ακύλας, γιατί βλέπαμε και κάποια βίντεο μετά από πίσω που μιλούσαν μεταξύ τους και ήταν πολύ γλυκιά.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι ήταν 15 χρόνων όταν πήγε στη Eurovision πρώτη φορά. Τρομερό.
1: Τρομερό.
0: Και έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε.
1: Πολύ αξιοπρεπής.
0: Ναι, δεν το συζητώ.
1: Γυναίκα, εικόνα, καλλιτέχνη.
0: Δεν το συζητώ.
1: Πολύ καλή επιλογή αυτή τη.
0: Πες μου. Ναι. Θέλω να μου πεις τώρα, από όλο αυτό που είδες, η Σβαρόφσκαινα μας τρολάρει, έτσι?
1: Τελείως.
0: Είναι τρόλ η Σβαρόφσκαινα. Δεν μπορεί να έχεις αμύθιτη περιουσία και να. Κάνει το κομμάτι της αυτή.
1: Κάνει το χόμπι της. Καλά. Έχουν και
0: χορηγό αυτή απευθείας, οπότε δεν έχει να ψάχνει να βρίσκει για να πάρει εκπομπή.
1: Θέλω τηλεόραση, παιδί μου. Άμα πω εγώ στην τηλεόραση, εγώ εδώ θα βάλω τα ωραία μου, τα κόκκινά μου, τα στράσου.
0: Να σου πω, ήταν με Σβαρόφσκι το φόρεμά της.
1: Μας νοιάζει πολύ αυτό τελικά?
0: Όχι.
1: Γιατί
0: η αλήθεια είναι πως όχι.
1: Αλλά έτσι ήταν πολύ όμορφη, ήταν καλή.
0: Λίγο υποτονική η βραδιά ήταν. Αυτός ήταν καλύτερος από αυτήν.
1: Εμένα δεν μ' άρεσαν και οι δύο καθόλου. Παρόλο που και αυτός είναι πολύ γνωστός παρουσιαστής, σκηνοθέτης. Δεν μου άρεσαν. Δεν μ' άρεσαν καθόλου καταρχά αυτό που φόραγε εκείνος. Τι ήταν αυτό?
0: Εντάξει.
1: Τρόλ.
0: Αυστριακή μόδα μάλλον.
1: Τρόλ, ήταν τρόλ.
0: Άλλο. Ακύλας, πώς σου φάνηκε, πες μου? Ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε, λογικό, μαζί με τη Φινλανδία. Τα δύο φαβορί πέρασαν απευθείας. Πώς σου φάνηκε, πες μου? Να σου πω εγώ.
1: Για πες μου εσύ.
0: Να σου πω εγώ, λοιπόν. Εγώ λίγο ξενέρωσα. Με ποια έννοια?
1: Ναι, για πες.
0: Η ενέργεια του Ακύλα πάντα εκεί, πάντα ψηλά, απίστευτος. Ήταν τόσο, το είπα και πριν, τόσο χαμογελαστός, τόσο θετική. Δεν χόρτερα να τον βλέπω. Μου λείπε όμως κάτι στη χορογραφία. Και εντάξει, okay, ωραία και με τα χρυσά και τα λευκά και ναι. Αλλά στο μαμά, σε αυτή τη γέφυρα που κάνει το τραγούδι, μας είχαν προειδεάσει ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό, κάτι πάρα πολύ ζεστό.
1: Δεν αποτυπώθηκε, νομίζω, έτσι όπως θα έπρεπε.
0: Όχι.
1: Δεν αποτυπώθηκε καθόλου καλά. Πολύ γρήγορα ήταν όλο.
0: Ξεπέτα
1: πολύ γρήγορα.
0: Λίγο,
1: δεν μπορούσες να εστιάσεις. Και ο ίδιος έκανε προσπάθεια μέχρι να ανέβει επάνω σε, σε αυτή τη σκάλα για να μπορεί να βγει σε αυτό το πλάνο. Θεωρώ ότι, εντάξει, ήταν ωραία σκηνοθετημένο, ωραία φτιαγμένο. Μιλάμε για ένα act το οποίο ξεκάθαρα είναι ένα game, έτσι, ένα video game.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι πρέπει να το δούμε.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει δηλαδή να έχουμε στο μυαλό μας την Κλαβδία, ας πούμε, πέρσι.
0: Όχι, καλέ, καμία σχέση. Τι λες τώρα, δεν έχει καμία σχέση.
1: Πάνε να προωθήσουν το τραγούδι
0: αυτό
1: και κάτι εντυπωσιακό μέσα στο
0: Εμείς είμαστε πιο πολύ ολοκληρωμένη εικόνα γρήγορης, μιας ταχύτητας.
1: Ναι, εμείς είμαστε καρτούν.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε κάτι μέσα σε ένα video game που πρέπει μόνιμα να είμαστε σε γρήγορση. Δηλαδή και ο Super Mario και όλα όσα βλέπεις
0: μπράβο,
1: σε ένα ηλεκτρονικό.
0: Μπράβο,
1: ειδικά έχει κίνηση.
0: Μπράβο.
1: Δεν μπορεί να μείνει στατικός ποτέ.
0: Μπράβο.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Και εμένα. Και εμένα.
1: Θεωρώ ότι υπήρχαν κάποιες αστοχίες εκεί που ήταν και οι υπόλοιποι συνεργάτες του σε αυτό το σκηνικό. Κάποια θεωρώ ότι δεν χρειάζονταν. Γι' αυτό και πέρασαν έτσι. Δεν θα πω λίγο.
0: Όχι, ας μην πούμε, δεν χρειάζεται.
1: Έτσι, εγώ όπως το είδα, γενικά μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό φάνηκε ότι και ο κόσμος τους άρεσε πολύ. Βέβαια, υπήρχαν και τα στοιχήματα που πέσανε, τα ποσοστά. Αυτό το ξέρουμε, αλλά όλοι πέφτουν ή ανεβαίνουν. Δεν θα δώσουμε βάση σε αυτό.
0: Όχι, καλέ.
1: Ήτανε πολύ καλός ο Ακύλας. Σε γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ καλός. Απλά επειδή ήταν πολύ busy όλο αυτό, μας φάνηκε κάπως σε κάποιους.
0: Ναι. Εγώ λίγο πάγωσα.
1: Έμπαινε το πατίνι, έμπαινε μέσα στη φυσούνα, μετά έτρεχε για να φύγει να μπει στις πόρτες. Δηλαδή,
0: λίγο σε μπέρδευε λίγο.
1: Σε μπέρδευε.
0: Ναι. Νομίζω όμως θα πάει καλά. Και πάλι να σου πω κάτι, νομίζω θα παιχτεί ανάμεσα σε Φινλανδία και Ελλάδα.
1: Εγώ είμαι σίγουρη. Εμένα μου θυμίζει Φουρέιρα και.
0: Ναι.
1: Και τότε Ισραήλ.
0: Ναι,
1: μου θυμίζει λίγο.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Τώρα που είπες το Ισραήλ, τελευταίο για να κλείσουμε, θέλω να μου πεις Τι εντύπωση σου έδωσε χθες? Καλά, εγώ θα σου πω ότι το Ισραήλ το τραγούδι το βρήκα αντιγραφή του Γάλλου,
1: το
0: Ζετέμ. Καθαρά αντιγραφή και μουσικά και γαλλικά και φωνητικά και η παύση στο τέλος που κάνει.
1: Μισελ, ναι, Μισελ ήταν γαλλικό.
0: Αλλά δεν μου άρεσε καθόλου το βγήκε ο άνθρωπος να τραγουδήσει και ακουγόταν από κάτω αυτή η φωνή που τα αντανακλαστικά της ασφάλειας δεν ήταν γρήγορα να τον σταματήσουν.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι, ο Νοάμ Μπετάν ήταν πάρα πολύ καλός. Η αλήθεια είναι, εμένα μου άρεσε το τραγούδι και στα γαλλικά, καλή επιλογή, ήταν πολύ ωραίο. Μίλησε για το τραγούδι, αλλά να σκεφτούμε πού πάμε, τι κάνουμε, ποιοι πάμε, γιατί πάμε. Mm-hmm. Δηλαδή, θεωρώ ότι ήταν αναμενόμενο ότι ο κόσμος
0: θα αντιδράσει.
1: Αυτές τις αντιδράσεις. Σωστά. Και τα γιουχαρίσματα.
0: Σωστά.
1: Και όλα τα επιφωνήματα, τα άσχημα.
0: Σωστά.
1: Το ξέρεις. Οπότε το αφήνω εδώ σαν τροφή για σκέψη. Mm-hmm. Ξέρεις που πας, ξέρεις.
0: Ναι, θα μπορούσε
1: κάνεις.
0: Βέβαια, απ' την άλλη, το Ισραήλ να αποσύρει τη συμμετοχή του για να μην προκαλέσει.
1: Υπήρχαν πολλοί.
0: Ναι.
1: Σου λέω, δεν θα πω εγώ παρά.
0: Όχι,
1: δίνω
0: τροφή
1: για σκέψη. Υπήρχαν 5 χώρες, Ισπανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ολλανδία,
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Σλοβενία, που είπανε δεν πάμε φέτος για αυτό το λόγο, κάνουμε μπάργκο.
0: Η Ισπανία δεν βγήκε και από τις Big Five. Είναι πλέον Big Four οι χώρες της EBU, της Eurovision.
1: Υπήρχαν λοιπόν και επιλογές να μην πάω για πολλούς και διάφορους λόγους. Οπότε εγώ να κλείσω, γιατί ξέρεις, πολύ μακρηγορούμε. Καλή επιτυχία στον Ακύλα, εννοείται. Αύριο έχουμε
0: τον δεύτερο ημιτελικό.
1: Να πούμε Κύπρος, Βουλγαρία, μπράβο, Αζερβαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Αρμενία, Ελβετία, Λετωνία, Δανία, Αυστραλία. Γιατί έχουμε και την Αυστραλία.
0: Εννοείται, Ευρώπη,
1: Ουκρανία,
0: Αυστραλία,
1: Αλβανία,
0: και
1: Μάλτα, Νορβηγία, Γαλλία, Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε βλέπουμε αυτούς και πορευόμαστε για
0: και τον τελικό. Και στην τελική ας αφαιθούμε στην τρέλα της Eurovision που μας παρασύρει πάντα και γι' αυτό την αγαπάμε. Σωστά.
1: Έτσι αυτό είναι.
0: Σωστά.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, το ένα εκ των δύο 17χρονων χωριτσιών που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλίουπολη. Σοκαριστικά τα στοιχεία από το χαμόγελο του παιδιού για τις αυτοκτονικές τάσεις που παρουσιάζουν οι έφηβοι. Η οργάνωση λαμβάνει καθημερινά τουλάχιστον δύο κλήσεις από παιδιά με αυτοκτονικές τάσεις, ενώ το 2025 συνολικά 764 παιδιά εξέφρασαν αυτοκτονικότητα. Ένα τουριστικό σκάφος γεμάτο επιβάτες που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα χτύπησε τον παίκτη του Survivor Σταύρο Φλόρο στον Άγιο Δομήνικο. Ο τραυματίας υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στο δεξιό αστράγαλο από τις προπέλες των εξολέμβιων κινητήρων. Περισσότερα από 1.700 άτομα βρίσκονται σε καραντίνα σε ένα κουραζιερόπλοιο σε ποταμό κοντά στον Πορτό της Γαλλίας, αφού ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από νοροϊό. Ζω την καλύτερη στιγμή της ζωής μου στη σκηνή της Eurovision, ευχαριστώ Ευρώπη, έγραψε ο Ακύλα στην πρώτη του ανάρτηση μετά την πρόκριση στον τελικό. Αυτή η ελληνική κομματάρα είναι σε άλλο επίπεδο. Ο Ακύλα τα δίνει όλα και ακόμη περισσότερα, ήταν το σχόλιο του BBC για τη χθεσινή εμφάνισή του. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
1: Σάββατο.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο κουλτουριάρης τύπος? Αυτός που διαβάζει ακόμα και τα credits των τίτλων τέλους? Αναλύει το show με καλλιτεχνική ματιά και φυσικά απολαμβάνει τσακίρις chips ρίγανη? Ή μήπως είσαι ο influencer τύπος? Ξέρεις, αυτός που έρχεται για τις selfies και τα stories, αλλά μένει για την παρέα και τα πατατάκια τσακίρις sticks cheeseburger. Το MAD και τα τσακίρις chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
0: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
2: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, μασκότ και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο panathinea.org.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

Carpenter με την βασίλισσα της pop Madonna. Και αν δεν είχες την ευκαιρία να τη θαυμάσεις από κοντά στο Coachella, εγώ θα σου δώσω μια άλλη ευκαιρία να θαυμάσεις από κοντά όλους τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, απαντώντας στην ερώτηση που θα σου κάνω ευθύς αμέσως, γιατί θα βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με πρόσβαση στο backstage. Wow! Αρκεί να απαντήσεις στο Viber του MAD Radio τώρα, στο 6936-646-656, στην ερώτηση ποιο συγκρότημα πήρε το βραβείο Best Group στα MAD VMA 2015. Α, Boys and Noise, Β, Μέλισσες, Γ, Ονειράμα. Ποιο συγκρότημα πήρε το βραβείο Best Group στα MAD VMA του 2015? Α, Boys and Noise, Β, Μέλισσες ή Γ, Ονειράμα. Απάντησέ μου τώρα στο 6936-646-656, στο Viber, πουθενά αλλού, ούτε Messenger, ούτε τέτοια, γιατί δεν θα ληφθούν υπόψη τα μηνύματα αυτά. Και μπες στην κλήρωση της Παρασκευής που θα βγάλει έναν τυχερό με διπλή πρόσκληση για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Εμείς τώρα θα περάσουμε να ακούσουμε, θα περάσουμε λέω, διότι από την τρέλα της Madonna που την αγαπάμε πολύ υπάρχει και αυτή η τρέλα.

0: Κατερίνα Ψύχα, που είσαι ήδη εδώ για το Mad Drive μέχρι τις 9. Διάβασα την άχρηστη πληροφορία της ημέρας που θέλω να πω τώρα στους ακροατές και δεν ξέρω, κάπως σκέφτηκα εσένα και τον Πέτρο. Σαν σχόλιο, άμα θες μίλα, είσαι ανοιχτή. Σαν σχόλιο στον αέρα. Κάτι να στην πω την άχρηστη πληροφορία.
1: Για πες μου να δω και εγώ τη σύνδεση.
0: Λοιπόν, οι αστακοί κάνουν τσίσα από το πρόσωπό τους.
1: Τι συνδύασες? Ποιος αστακός?
0: Δεν ξέρω, να το λες εσύ αυτό στον Πέτρο και κάπως ο Πέτρος θα σου απαντάει.
1: Ναι, θα μπορούσε βέβαια, ναι. Τι χάρη όμως και αυτό με τον αστακό. Πολύ κακό.
0: Ναι, αλλά αγάπη μου, 300 ευρώ τον πληρώνεις να τον φας όμως.
1: Αλήθεια, άμα το ήξερα τώρα αυτό, ας αλλάξει λίγο η συνθήκη με τον αστακό.
0: Τώρα τι θα κάνεις, θα συνεχίσεις να τρως αστακό με την ίδια έτσι ευχαρίστηση?
1: Μόνο βαγκάνεις και ουρά, όχι ξανά το προς τα μέρη.
0: Λοιπόν, όσο αναθεωρήσαμε τώρα τη θεωρία μας με την Κατερίνα για τη βρώση του αστακού, πάμε να σου πω ότι εσύ εξακολουθείς να ψηφίζεις τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες μέσω του ma.gr. 20 κατηγορίες, 20 βραβεία περιμένουν να απονεμηθούν και στα 20 έχεις λόγο. Μπες λοιπόν τώρα στο ma.gr, ψήφισε. Και κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήταν η Φέη Βόκου. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, για τις 3 επόμενες ώρες. Mad Drive, καυτό σήμερα. Πολύ καυτό. Ειδικά η Κατερίνα είναι hot. Αυτό είναι αμαρτία, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να σε δούμε.
1: Τα λες αυτά, ο Πέτρος με κρύβει.
0: Ο Πέτρος σε κρύβει, δεν ξέρω γιατί δεν ανοίγει κάμερα. Δεν κάνετε ένα live κάπου να σας δούμε, ρε παιδί μου?
1: Ναι, θα κάνουμε. Θα κάνω εγώ με σένα.
0: Α, θα κάνουμε εμείς live στο TikTok, θέλεις?
1: Αμέ, πολύ.
0: Εντάξει, θα διώξουμε τον Πέτρο και μια εκπομπή θα γίνει με τις δυο μας. Φιλάκια! Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Matt και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Matt TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
5: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Και τι κάναμε, προσγειώσουλα, παπά.
3: Έτσι. Ωραίο. Κάτσε ακούσει.
2: Από αυτέ τι προσγειώσει που δεν καταλαβαίνει, αν πέτα ακόμα για να κούπει το έδαφο. Με έχουν κάνει και viral που λέω.
3: Έχω γίνει και viral.
2: Αυτό που ακούσατε. Αλλά την αλήθεια, λέω, τι να κάνω.
3: Αυτό που ακούσατε μόλι τώρα θα μπορούσε να ήμουν εγώ σε μια άλλη ζωή αν ήμουν πιλότο. Εντάξει, γιατί είναι. Μιλάμε για βιντεάκια τα οποία ανεβάζει κόσμο τι τελευταίε μέρε που δείχνουν έναν πιλότο από την Κρήτη, που σχολιάζει με απίστευτα χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο μέσω του μικροφόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης, κάνοντας τους επιβάτες να ξεσπούν στα γέλια. Εγώ, αν ήμουν λοιπόν πιλότος, θα μπορούσα να ήμουν η ξαδέρφη του Φουντουλάκη.
4: Σας έχω προσγειώσει στα πιο μαλακά. Με τα πιο μαλακά, χειροκροτήστε με.
3: Αυτά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Here we go. Με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
5: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive.
3: Με τον Πέτρο Τριανταφύλου.
5: Και την Κατερίνα Ψυχά. Και σήμερα εδώ, Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας. Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου, ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας.
3: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική και τις περισσότερες εκπλήξεις. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Μάθε πώς θα κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να ζήσεις μια exclusive εμπειρία, να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
5: Μαζί μας σήμερα η Βίκη Χαρίτου, συνιδρύτρια του Rise and Bloom, με χρήσιμα και αποτελεσματικά tips. Μαζί μας και η Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της νούμερο 1 εταιρείας Focus Bar, με πολύτιμα στοιχεία για αυτά που θέλουν οι Έλληνες.
3: Εδώ θα μάθεις τι είναι η ερωτική νοημοσύνη και πώς να την ενεργοποιήσεις.
5: Κατερίνα, έχουμε IQ, EQ, SQ
0: με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
5: Και τώρα πρέπει να κάνουμε και το Love Q.

0: ώρα.
1: 13 Μαΐου και σήμερα γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα χούμους. Μια ημέρα αφιερωμένη σε ένα από τα πιο αγαπημένα και διάσημα εδέσματα της Μέσης Ανατολής.
0: Μου αρέσει πολύ. Ο εορτασμός Κατερίνα ξεκίνησε το 2012 από τον νεαρό Ισραηλινό επιχειρηματία Μπεν Λάγκ με ένα πολύ ιδιαίτερο στόχο να φέρει πιο κοντά τους Άραβες και τους Ισραηλινούς μέσα από το φαγητό και τη δύναμη που έχει να ενώνει τους ανθρώπους και τις κουλτούρες.
1: Από τότε η ημέρα χούμους απέκτησε διεθνή χαρακτήρα με χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο να δοκιμάζουν, να μοιράζονται φωτογραφίες και να γιορτάζουν το αγαπημένο αυτό dip με hashtag Humus Day.
0: Humus Day. Hashtag Humus Day.
1: Εύκολο.
0: Σήμερα αυτό, ε. Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Γλυκερία.
0: Γλυκερία, ε. Ναι. Η διάσημη τραγουδίστρια γιορτάζει.
1: Και άλλη μέρα έχει γιορτή, νομίζω, μες στο έτος.
0: Μπερδεύομαι, Κατερίνα, με αυτό που γιορτάζουν 3-5 φορές το χρόνο, δεν ξέρω.
1: Για
0: τις Αναστασίες, ας πούμε, ρε παιδί μου, είναι. Ή τις άλλες τις Μαρίες που είναι η έτσι και η αλλιώς που δεν.
1: Ενώ η Κατερίνα.
0: Κατερίνα, μία φορά. Και ο Πέτρος επίσης.
1: Είναι μαζί με τον Παύλο, όμως δεν είναι μόνος του.
0: Δεν έχει σημασία. Α, είμαστε σε κόντρα, δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Εγώ μ' αρέσει να μοιράζομαι, Κατερίνα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, ποιος διάσημος έχει σήμερα γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς?
1: Πάρα πολύ είναι η αλήθεια. Ο Τζόνι Λόγκαν γίνεται σήμερα 72, ενώ ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ 40. Τους ενώνει Eurovision αυτούς τους δύο. Και ο διάσημος ηθοποιός Ρόμπερτ Πάτινσον σήμερα γίνεται 40 επίσης.
0: Ναι, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους της παγκόσμιας μουσικής σήμερα, Κατερίνα, ο Stevie Wonder.

0: Καμπριέλα. Ή όπως και να σε λένε, αλλά και σήμερα στην δική μας παρέα εδώ στο Mad Drive. Στο Mad Drive Premium Team 6936-646-656 βλέπουμε και σήμερα και ακούμε τα δικά σου μηνύματα. Τώρα, αν εσύ θέλεις να ζήσεις μια exclusive εμπειρία στα VMA, Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, το Mad Radio 106,2 σου δίνει τη δυνατότητα κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή, να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access στα Mad VMA 2026. Εδώ στο Mad Drive έρχεται σε λίγο, σε πολύ λίγο, μια δική σου ευκαιρία να απαντήσεις σωστά στην ερώτηση στο Viber για να μπει στην κλήρωση. Mad Radio VMA Exclusive Experience έρχεται.
1: Πέτρο, και εσύ φίλοι μου και φίλοι μου, άκου αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι είναι επιστημονικά δεδομένα, έρχονται να μας πούν ότι το καλό σεχ δεν έχει να κάνει με το πόσο συχνά γίνεται, αχα, αλλά με την ερωτική νοημοσύνη.
0: Αχα. IQ, EQ, SQ και τώρα μετράμε και το Love Q.
1: Κοίτα, κάπως έτσι πάει. Η Έστερ Περέλ, που είναι διάσημη ψυχοθεραπεύτρια σχέσεων, λέει ότι η επιθυμία θέλει φαντασία, περιέργεια και να μην θεωρείς ποτέ τον άλλον δεδομένο.
0: Κοίταξε να δεις, Κατερίνα, αν υπάρχει χημεία, νομίζω ότι όλα γίνονται.
1: Όχι, γιατί οι ειδικοί λένε ότι ο ερωτισμός δεν κρατιέται μόνο με χημεία. Θέλει επικοινωνία, παιχνίδι και να μιλάς ανοιχτά για όσα θες. Όταν δεν μιλάς για επιθυμίες και φαντασιώσεις, δημιουργούνται ταμπού. Και τελικά η σχέση γίνεται πρόγραμμα και υποχρέωση και εν τέλει boring.
0: Α, μιλάς δηλαδή μετά την πρώτη εβδομάδα. Τελικά, μάλλον όλα τα IQs χρειάζονται και πολύ IQ για να πετύχεις το Love Q.
1: Δεν είναι Love Q, αλλά Sex Q. Το λέει και ειδικό.
0: Τέλος πάντων, Love Q, Sex Q, όπως και να το πει, βλέπω, όπως και να το πεις, εσύ, ειδικό, θέλει πολύ δουλειά.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Ξέρω εγώ, όπως λέει και ο Τέντι. Mr. Noiro, brand new.

0: 30 λεπτά μετά τις 6, I want you, και σήμερα εδώ μαζί μας, γιατί έχουμε και πολύ πολύ δυνατά πράγματα να κάνουμε μαζί. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο Viber του Mad Drive. Η Κλειό είναι στην Κηφισίας και θα βρει κίνηση αυτή την ώρα, τουλάχιστον 20 λεπτά καθυστέρηση. Ο Χρήστος μόλις έφυγε από το γραφείο και πάει προς την Αγία Παρασκευή, επίσης κίνηση και εκεί. Χρήστο, η Κηφισίας, η Αγία Παρασκευή, ή τέλος πάντων μέχρι την Αγία Παρασκευή θα βρεις κίνηση στη Μεσογείον, στην κάθοδο αλλά και στην άνοδο της Εθνικής Οδού, στην Παραλιακή, στον Περιφερειακό του Ημιτού. Αυτή την ώρα αρκετή δύναμη μπροστά σας, τουλάχιστον 20 λεπτά καθυστέρηση θα βρείτε. Αλλά έχετε μας εδώ στο Mad Drive.
1: Εσύ τώρα, φίλοι μου και φίλε μου, θέλεις να γίνεις μέρος των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
0: Εγώ δεν θέλω.
1: Ακούω αυτό. Έχει ξεκινήσει ο top διαγωνισμός.
0: Είναι δυνατόν?
1: Γίνε ambassador του τόπου σου. 20 τυχεροί από 20 μέρη της Ελλάδας παρουσιάζουν μέσω βίντεο ένα βραβείο στα Mad VMA του 2026, στις 17 Ιουνίου, στο Tech Photo.
0: Θα πάω εγώ στη Ρόδο να στείλω βίντεο.
1: Θα πας να από εκεί. Ναι. Μπαίνεις στο mad.gr, βλέπεις όλα τα βήματα, δηλώνεις συμμετοχή μέχρι 22 Μαΐου και φυσικά εκεί κλείνεις και το εισιτήριό σου για τη μεγάλη βραδιά.
0: 17 Ιουνίου έρχεται στο Tech Photo, Mad VMA 2026, by the way, και δεν σταματάμε εκεί. Αν θέλεις να ζήσεις τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά, Gold Standing, αλλά και στο backstage, δίπλα στους καλλιτέχνες, άκου την ερώτηση που έρχεται στο Mad Drive τώρα. Στείλε τους σωστή απάντηση στο Viber 6936646656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA Experience, Front Row Access, Backstage Access και οι πιο δυνατές στιγμές στο Mad VMA 2026 από μέσα.
1: Ακούστε προσεκτικά. Ποιο τραγούδι πήρε το βραβείο βίντεο της χρονιάς στα Mad VMA 2024?
0: 24, ναι.
1: Α, 30-40, Β, Tic-Tac, Γ, αλλού.
0: Έχω απάντηση, αλλά δεν θα το κάνω. Περιμένουμε τα δικά σας μήνυματα. Εύκολο. Εντάξει, είναι αυτό που λέω εγώ, το μότο, το δικό μου, έτσι.
1: Ναι, η ηλικία του Πέτρου εκεί είναι κοντά.
0: Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ το ένα εκ των δύο 17χρονων χωριτσιών που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλίουπολη. Σοκαριστικά τα στοιχεία από το χαμόγελο του παιδιού για τις αυτοκτονικές τάσεις που παρουσιάζουν οι έφηβοι. Η οργάνωση λαμβάνει καθημερινά τουλάχιστον 2 κλήσεις από παιδιά με αυτοκτονικές τάσεις, ενώ το 2025 συνολικά 764 παιδιά εξέφρασαν αυτοκτονικότητα. Ένα τουριστικό σκάφος γεμάτο επιβάτες που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα χτύπησε τον παίκτη του Survivor Σταύρο Φλόρο στον Άγιο Δομήνικο. Ο τραυματίας υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στο δεξιό αστράγαλο από τις προπέλες των εξολέμβιων κινητήρων. Περισσότερα από 1.700 άτομα βρίσκονται σε καραντίνα σε ένα κουραζιερόπλοιο σε ποταμό κοντά στον Πορτό της Γαλλίας, αφού ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από νοροϊό. Ζω την καλύτερη στιγμή της ζωής μου στη σκηνή της Eurovision, ευχαριστώ Ευρώπη, έγραψε ο Ακύλα στην πρώτη του ανάρτηση μετά την πρόκριση στον τελικό. Αυτή η ελληνική κομματάρα είναι σε άλλο επίπεδο. Ο Ακύλα τα δίνει όλα και ακόμη περισσότερα, ήταν το σχόλιο του BBC για τη χθεσινή εμφάνισή του. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Θεσμός. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Mad Radio VMA Backstage Exclusive. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
1: Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου, γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Δεν το κάνω αυτό γιατί μοιάζει.
1: Αϊ
0: Βασίλης. Δεν το κάνω. Σταμάτησα να το κάνω. Δεν είναι στον τόνο μου. Κατερίνα, ξεκίνησε χθες το φεστιβάλ στις Κάνες. Ξέρεις αυτό με τα κόκκινα χαλιά και τα πολύ ωραία φορέματα κτλ. Και ωραίες ταινίες. Θα τρέξει μέχρι 23 Μαΐου. Ο Peter Jackson του Lord of the Rings παρέλαβε την τιμητική Palmier d'Or. Του την έδωσε ο Elijah Wood ή αλλιώς ο Frodo Baggins. Δεν ξέρω γιατί με κοιτάς έτσι. Δεν έχεις δει Lord of the Rings?
1: Πόρτα είναι αυτό που παρέλαβε. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Το Lord of the Rings το έχω δει, βέβαια.
0: Ναι. Είναι ο Φίνικας. Ο Χρυσός Φίνικας.
1: Πήρε Χρυσό Φίνικα. Μπράβο, ναι, ναι. Καλό είναι. Καλό
0: εγώ
1: είναι.
0: Τα λέω στα γαλλικά γιατί είναι συντάξιός μας.
1: Α, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Θα έπρεπε και εγώ να το ξέρω και χίλια συγγνώμη σου εύχομαι. Πολύ. Και σένα και στο κοινό.
0: Εντάξει. Στο κόκκινο χαλί είδαμε πάρα πολύ ωραία στην Jane Fonda. Την Heidi Klum, παλιός έρωτας αυτός. Την Demi Moore, επίσης παλιός έρωτας. Αλλά και το James Franco.
1: Όχι παλιός έρωτας.
0: Δικό σου πιθανόν.
1: Έχουμε όμως και καταπληκτικά νέα να σας φέρουμε τώρα και είναι και πάρα πολύ νόστιμα. Mm-hmm. Ξεκινάει ο μεγάλος διαγωνισμός του MAD με τα τσακίρις chips.
0: Oh, ναι. Και αν είσαι Eurofan, εντάξει, είδατε τι έγινε χθες. Yeah. Έρχεται αύριο δεύτερος ημιτελικός. Το Σάββατο θα μαζευτεί όλη η παρέα. Yeah, yeah. Αυτό το gathering είναι για σένα. Τραγούδια, παρέα, σχόλια. Και φυσικά τσακίρις chips στο τραπέζι. Γιατί Eurovision χωρίς snacks δεν παίζει.
1: Μπες τώρα στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κιβώτια τσακίρις chips από την αγαπημένη του γεύση, αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream και wavy ρίγανη. Πάντως εγώ εχθές πήγα και πήρα, το ξέρεις, ότι σε έβαλα να πάρω πατατάκια.
0: Ναι.
1: Επηρεάζομαι.
0: Εννοείται. Και πολύ καλά κάνεις. Τσακίρις chips είναι αυτά. Ο διαγωνισμός να σου πω ότι τρέχει για ένα ολόκληρο μήνα, οπότε gathering χωρίς τσακίρις chips. Φέτος δεν παίζει. Έρχονται πολλά events. Let's drive.
2: MAD Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχα.

0: and again, Dua Lipa. Αυτή είναι, Dua Lipa. The one and only, again and again. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7 σήμερα Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας, με τον Πέτρο και την Κατερίνα, το Mad Drive. Και σήμερα στο ραδιοφωνό σου. Τώρα μαζί μας η Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της γνωστής και νούμερο 1 εταιρείας ερευνών Focus Bari, που εδώ και 38 χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά στην ελληνική αγορά και μας δίνει έγκυρα στοιχεία για τις συνήθειες, τις προτιμήσεις αλλά και την νοοτροπία των Ελλήνων.
1: Η Ξένια Κούρτογλου, παράλληλα με τη μελέτη της ελληνικής κοινωνίας, είναι ψυχοθεραπεύτρια, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και συγγραφέας. Καλησπέρα, Ξένια.
0: Καλησπέρα, Ξένια. Τι πιστεύουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες για τις επαγγελματικές επιτυχίες ή αποτυχίες?
2: Καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα Κατερίνα. Το φθινόπωρο του 2025 πραγματοποιήσαμε μια εκτεταμένη ποιοτική και ποσοτική έρευνα για λογαριασμό της Ένωσης Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων και διερευνήσαμε το παράδοξο της αποτυχίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μισοί ηγέτες, 49%, δηλώνουν ότι οι αποτυχίες συζητούνται συχνά και ανοιχτά σε επίπεδο ηγεσίας. Αλλά ένας στους τέσσερις αναφέρει ότι τείνει να αποσιωπάται. Ο φόβος της αποτυχίας δεν έχει την ίδια επίδραση σε όλους. Το 19% δηλώνει ότι λειτουργεί ανασταλτικά και παγώνει τη δράση του, ενώ το 36% πιστεύει ότι ο φόβος είναι μικρός ή ανύπαρκτος και λειτουργεί περισσότερο σαν στοιχείο εξέλιξης παρά σαν εμπόδιο. Όμως, γενικότερα στην κοινωνία μας, ο φόβος της αποτυχίας παραμένει τροχοπέδι, οδηγεί σε αναβλητικότητα, έλλειψη τόλμης και δισταγμό μπροστά στο καινούριο. Και όποιοι έχουν ζήσει μια μεγάλη αποτυχία στη ζωή τους, τελικά ανακάμπτουν εκτιμώντας το μάθημα που κρύβει μέσα τους. Ενώ στις εταιρείες η αξιοποίηση αποτυχίας έρχεται με συλλογική μάθηση, χωρίς επίρρηψη ευθυνών για το 70% και υποστήριξη από την ηγεσία για το 52%.
0: Ευχαριστούμε, Ξένια. Η Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της εταιρείας ερευνών Focus Bari. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα, εδώ στο Mad Drive. Let's
3: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
4: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
5: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
4: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
6: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουνα στην Ζάκυνθο και θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων με έναν προηγούμενο που είχα και θυμάμαι, παιδιά, που βλέπω έτσι όπως έχει το κινητό και τον βλέπω αγκαλιά με μία άλλη. Αμάν, λέω.
3: Υπάρχει εγώ αυτό.
2: Αμάν, ο να σου.
4: Σταμάτα!
2: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Το κοιτάω και του κάνω. Ποια είναι αυτή? Του λέω, αυτή στη φωτογραφία. Ποια είναι αυτή που είσαι αγκαλίτσα? Ποια είναι, θέλω να ξέρω. Έντρομος, με κοιτάει. Του λέω, τι κοιτάς? Ποια είναι αυτή? Μου κάνει έτσι και μου δείχνει το κινητό από αυτή την απόσταση που είσαι εσύ τώρα. Και του λέω, ναι, ποια είναι? Νόμιζα εγώ ότι τον έπιασα στα πράσα. Λέω,
3: ποια είναι?
2: Σε τσάκωσα, θα σου πω. Και έτσι όπως είναι και κρατάει το κινητό, ρε παιδί μου, έτσι και μου δείχνει, μου κάνει. Α, και μου το φέρνει πολύ κοντά μου. Και κατάλαβα ότι δεν φορούσα τους φακούς επαφής.
3: Α,
2: εγώ
3: εσύ
2: ήμουν,
3: να.
2: Ρε.
3: Α, καλά, ότι να.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: τον Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Και αν εσύ αυτή την ώρα έχεις κολλήσει την κίνηση, είμαστε εδώ για σένα. Παίζουμε τη μουσική που σου αρέσει και σήμερα σου κάνουμε παρέα μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας.
1: Μην εδώ για να μάθεις ποια snacks θα σε απογειώσουν πριν την προπόνηση.
0: Σε λίγο εδώ μαζί μας η Βίκη Χαρίτου, συνιδρύτρια του Rise and Bloom, με χρήσιμα και αποτελεσματικά tips για ζωή και καριέρα με αυτοπεποίθηση.
1: Εδώ θα μάθεις πώς θα κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση για μια exclusive εμπειρία μόνο από το Mad Radio. Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive, κάνω Πέτρο!
0: Και σήμερα μην εδώ, μην είναι μαζί μας. Έχουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη και μια ακόμη δική σου ευκαιρία να κερδίσεις τη θέση σου στην κλήρωση για μια exclusive VIP εμπειρία στα Mad VMA 2026.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

κρίνουμε, να το διακρίνουμε. Έτσι έρχεται, διακρίνεται να έρχεται όλο και πιο κοντά. Έξω βλέπουμε από τα παράθυρα πολύ όμορφη μέρα. Και σήμερα η θερμοκρασία ήταν αρκετά ψηλά. Μας αρέσει που σιγά σιγά έρχεται αυτή η εποχή που όλοι βγαίνουμε έξω, προς τα έξω. Εσέ, που σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα. Είμαστε και σήμερα εδώ για να σε συνοδεύσουμε όπου και αν πηγαίνουμε.

0: Σε τι, στο να μην πα.
1: Θες ενέργεια, μπανάνα με φουστικό βούτυρο. Γρήγορη και αποτελεσματική. Αν θες κάτι πιο ισορροπημένο, γιαούρτι με μέλι και βρώμη. Για να μην πεινάσεις στη μέση της προπόνησης.
0: Ένα κίνητρο, μία επιβράβευση, μήπως και τύχει να πας μετά.
1: Σύκτηρο Πέτρο, τώρα αν έχεις λίγο χρόνο παραπάνω, τόστο λυκείς με αβοκάντο. Και healthy και χορταστικό. Για μια last minute κατάσταση, ριζογκοφρέτες με μέλι ή μπανάνα.
0: Αυτά που λες μου άνοιξαν την όρεξη, αυτό κατάφερες.
1: Μήπως Πέτρο, αν δεν θες να φας, θα σου τέριαζε ένα σμούθι με φρούτα.
0: Πότε θα καταλάβεις επιτέλους, Κατερίνα, ότι αυτές οι συζητήσεις μαζί μου δεν θα έχουν καλή έκβαση για σένα?
1: Ποτέ. Πάντα θα προσπαθώ να σε φέρω στον ίσιο δρόμο της γυμναστικής και της υγιεινής διατροφής. Είναι το φετίχ μου.
0: Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Εσύ θα ήσουν εξαίρεση. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: New Religion, το Mad Drive. Και σήμερα η κίνηση έχει επιστρέψει, είναι εδώ στην πόλη και θα βρεις αρκετή στους κεντρικούς δρόμους αλλά και τις διασταυρώσεις αυτής της πόλης. Τετάρτη με τα καταστήματα φυσικά ανοιχτά και τον κόσμο όλο έξω. Και σήμερα εμείς όμως γυρνάμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω. Μαζί μας πας δυνατά μέχρι το βράδυ. Trending τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο είναι εδώ στο Mad Drive. Φρέσκο Kardashian drama έχω για σένα, Κατερίνα. Η Chloe και η Courtney κάρφωσαν την αδερφή τους.
1: Απίστευτο.
0: Τι έγινε? Η Kylie Jenner ανέβασε φωτογραφία για τη γιορτή της μητέρας, αλλά έκοψε τις αδερφές της από την οικογενειακή εικόνα. Έτσι η Chloe και η Courtney δεν το άφησαν αναπάντητο και το σχολίασαν ζωντανά μπροστά στον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, Πέτρο, γιατί μου το κάνει και εμένα η αδερφή μου. Ανέβασε φωτογραφία μόνο με τη μαμά μας. Τέλος πάντων, δίκιο έχει το κορίτσι.
0: Α, βλέπεις. Ίντρικα.
1: Γίνονται αυτά στις οικογένειες.
0: Ίντρικα.
1: Εσύ τώρα, φίλε μου.
0: Εγώ δεν έχω ούτε αδερφό ούτε αδερφή.
1: Σώθηκες με υπό μία έννοια. Θέλω να σε ρωτήσω όμως τι τύπος Eurofan είσαι. Είσαι αυστηρός τύπος, αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολεία. Το βάζει σε όλους τρία. Όταν έχει τα κέφια του και η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρι τσιπς ξίδι.
0: Μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος, δηλαδή αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε κανέναν. Οι παλμοί του ανεβαίνουν με κάθε δωδεκάρι και τρώει μόνο τσακίρι στίξ αλάτι. Εγώ αυτός.
1: Συντονίσου στα Mad TV, Mad Radio 106,2, YouTube και Instagram του Mad. Το Mad και τα τσακίρι chips σε προσκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
0: Θα λείψεις. Έρχεται, όχι βέβαια. Έρχεται και αύριο Πέμπτη, ο δεύτερος ημιτελικός. Αλλά και το Σάββατο θα γίνει χαμός.
1: Χαμός.
0: Είναι το δωδεκάρι του σνακ το Σάββατο.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Gone. Όχι ακόμη, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 9. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων.
1: Από τα χουμαμάδες και μπαμπάδες, ακούστε με καλά. Πλησιάζει το πάρτι του μικρού σας και δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά και εμείς σας έχουμε τη λύση. Το Volta Fan Park είναι η απάντηση που ψάχνετε γιατί τα αναλαμβάνουν όλα. Mm-hmm. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, μασκόκ, τα πάντα όλα.
0: Τι λες τώρα. Οπότε τι κάνουμε, διαλέγουμε Volta Fan Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάνουμε φέτος το καλύτερο πάρτι της ζωής του. Και εσύ είσαι η καλύτερη μαμά και εσύ είσαι ο καλύτερος μπαμπάς.
1: Καλέστε στο 694-6161 ή μπείτε στο voltafanpark.com και βρείτε τη φόρμα ενδιαφέροντος για να κλείσετε το δικό σας πάρτι και θα μας θυμηθείτε και θα μας βλογάτε.
0: Mm-hmm. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, το ένα εκ των δύο 17χρονων χωριτσιών που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλίουπολη. Σοκαριστικά τα στοιχεία από το χαμόγελο του παιδιού για τις αυτοκτονικές τάσεις που παρουσιάζουν οι έφηβοι. Η οργάνωση λαμβάνει καθημερινά τουλάχιστον δύο κλήσεις από παιδιά με αυτοκτονικές τάσεις, ενώ το 2025 συνολικά 764 παιδιά εξέφρασαν αυτοκτονικότητα. Ένα τουριστικό σκάφος γεμάτο επιβάτες που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα χτύπησε τον παίκτη του Survivor Σταύρο Φλόρο στον Άγιο Δομήνικο. Ο τραυματίας υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στο δεξιό αστράγαλο από τις προπέλες των εξολέμβιων κινητήρων. Περισσότερα από 1.700 άτομα βρίσκονται σε καραντίνα σε ένα κουραζιερόπλοιο σε ποταμό κοντά στον Πορτό της Γαλλίας, αφού ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από νοροϊό. Ζω την καλύτερη στιγμή της ζωής μου στη σκηνή της Eurovision, ευχαριστώ Ευρώπη, έγραψε ο Ακύλα στην πρώτη του ανάρτηση μετά την πρόκριση στον τελικό. Αυτή η ελληνική κομματάρα είναι σε άλλο επίπεδο. Ο Ακύλα τα δίνει όλα και ακόμη περισσότερα ήταν το σχόλιο του BBC για τη χθεσινή εμφάνισή του. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
4: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyote. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Tiësto. Και η Δημήτρη Βέγκας σε Like Mike.
3: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
5: Σάββατο 23 Μαΐου, FSI και Αναγένεσης παρουσιάζουν το απόλυτο rave Psy Trans και Techno. Two Stages, One Experience. Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο venue της πόλης. Άτζα, Εγκορύθμια, Drip Drop Live, Fatima Hadji, CLTX, Christian Kambas, The Herian Back to Back Sector, Ezara, Vlasi Sev, Botox Athens, Petru Rally 38. 23 Μαΐου, ένα rave που δεν χάνεται. Προπόληση εισιτηρίων στο Go Out. Be there.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Λέει φίλη μου ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση.
1: Κλέφτη.
0: Είπα, μία φίλη μου το λέει. Αυτό που θέλεις και το θέλεις πολύ είναι εδώ στο Mad Radio 106,2 που σου δίνει τη δυνατότητα κάθε ώρα, κάθε εκπομπή να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες αλλά και με backstage access στα Mad VMA 2026 εδώ στο Mad Drive. Σε λίγο έρχεται η δική σου ευκαιρία για να απαντήσεις σωστά στην ερώτηση στο Viber για να μπει στην κλήρωση Mad Radio VMA Exclusive Experience για σένα. Τώρα μαζί μας η Βίκη Χαρίτου, διαπιστευμένη career leadership coach και συνιδρύτρια του Rise and Bloom, της exclusive κοινότητας για τα άτομα που επιθυμούν και θέλουν πολύ να κατανοήσουν βαθύτερα τον εαυτό τους, όπως και εγώ, και να επανασχεδιάσουν τη ζωή και την καριέρα τους με σαφήνεια και αυτοπεποίθηση.
1: Καλησπέρα Βίκη, πώς μπορούμε να μένουμε προσιλωμένοι και προσιλωμένες στους στόχους μας?
0: Για πες.
2: Καλησπέρα Πέτρο και Κατερίνα. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία αυτή η ερώτηση, γιατί το θέμα δεν είναι να βάζουμε στόχους, αλλά το πώς συνεχίζουμε με την πάροδο του χρόνου να έχουμε τον ίδιο ενθουσιασμό και κίνητρο για να τις πραγματοποιήσουμε. Σας έχω λοιπόν και σήμερα κάποια εύκολα tips για να μένετε πιστοί και πιστές στους δικούς σας προσωπικούς στόχους. Νούμερο 1. Κάνε το στόχο σου συγκεκριμένο και μετρήσιμο και μην τον αφήνεις σε μια αόριστη δήλωση. Αντί να πεις απλά θέλω να ξεκινήσω να κάνω jogging, πες θα ξεκινήσω να τρέχω 15 λεπτά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Έτσι ο στόχος σου από ευχή γίνεται πράξη. Νούμερο 2. Κάνε το τόσο εύκολο που να μην μπορείς να πεις όχι. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μην τα παρατήσεις με την πρώτη. Μην πεις θα διαβάζω ένα βιβλίο την εβδομάδα εκεί που σήμερα δεν διαβάζεις κανένα. Πες θα διαβάζω 8 σελίδες την ημέρα. Το θέμα είναι να μπεις στη δράση. Νούμερο 3 και πολύ σημαντικό. Σύνδεσε το στόχο με το δικό σου προσωπικό γιατί. Γιατί έβαλες αυτό το στόχο, γιατί θα αλλάξει τη ζωή σου, γιατί θέλεις πραγματικά να τον πετύχεις. Θα έρθει κάποια στιγμή που δεν θα έχεις καμία διάθεση και ενέργεια και αυτό το βαθύτερο προσωπικό νόημα είναι που θα σε κρατήσει. Και το τελευταίο, μην περιμένεις την τελειότητα. Και το πρόγραμμα θα χαλάσεις, και λάθη θα κάνεις και έξω σε υπολογισμούς θα πέσεις. Ένα στραβοπάτημα δεν ακυρώνει το στόχο. Σημασία έχει να επανέλθεις σύντομα και να μην τα παρατήσεις. Αν θες λοιπόν και εσύ να γίνεις μέλος της μοναδικής κοινότητας Rise and Bloom, μην χάσεις το επόμενο Rise and Bloom Urban Retreat που θα γίνει στην Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο Instagram, Facebook και στο riseandbloom.gr.
0: Και σήμερα πήρα σημειώσεις Βίκη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα στο Mad Drive.
2: Για χαρά. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο 30.

0: My Location. Και σήμερα Mad Drive, Mad Radio 106,2. 6936 646 656. Κράτα τον αριθμό, θα σου χρειαστεί τώρα.
1: Κάθε καλοκαίρι, Πέτρο, έχει μια στιγμή που δεν ξεχνάς ποτέ.
0: Ναι, είναι βέβαιο αυτό. Είναι μια μοναδική στιγμή. Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχονται 17 Ιουνίου στο Tag Photo.
1: Κλείσε το εισιτήριο στο mad.gr και έλα στην απόλυτη καλοκαιρινή μουσική βραδιά. Εσύ τώρα που θες να ζήσεις μια exclusive εμπειρία στο Mad, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά αλλά και στο backstage, έχεις να κάνεις κάτι πάρα πολύ απλό. Άκου την ερώτηση που έρχεται στο Mad Radio 106,2. Στείλε τη σωστή απάντηση στο Viber 6936 646 656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
0: Και τώρα, είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμη για την ερώτηση? Ποιος κέρδισε το βραβείο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος στα Mad VMA 2025? Ο Παπαζό! Ο Σικάριο ή ο Σιντάρτα? 6936 646 656. Στέλνεις την απάντησή σου και μπαίνεις στην κλήρωση για μια μοναδική εμπειρία. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Mad Radio VMA, backstage exclusives. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη. Την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ζούνε για τον κόσμο.
3: Εγώ είμαι αυτή σίγουρα.
2: Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι μιλάνε με όλους για όλα. Οι λέοντες. Main character energy. Η ζυγή. Πολλάει ο κόσμος πάνω. Τοξότες, γνωριμίες σε κάθε φάση. Και ο κρυός. Είδατε μέσα σε όλα αυτά τα ζώδια πουθενά Παρθένος?
3: Όχι.
4: Όχι.
2: Σκορπιός?
4: Όχι.
2: Μη μου μιλάτε τότε.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,6.

0: Και σήμερα μαζί, ένα λεπτό μετά τις 8, στην τρίτη δική μας ώρα, με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα, αυτό είναι το Mad Drive. Μία ακόμη ώρα, κάθε μέρα, κάθε ώρα, και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μην εδώ για να μάθεις ποιο είναι το νέο Talk of the Town Alert στα νότια προάστια που άνοιξε πρόσφατα.
0: Μάθε πώς θα πάρεις μέρος στην ψηφοφορία, έτσι ώστε εσύ να αποφασίσεις ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια βίντεο clips θα ξεχωρίσουν στα φετινά Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Εδώ θα μάθεις που θα πας για να ανανεωθείς με ανοιξιάτικο αέρα. Βλέπουμε και ακούμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936646656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε. Το είπα τώρα δασκαλίστηκα. Όχι τρομακτικά.
0: Απειλητικό ήταν αυτό. Και η Κατερίνα και εγώ σε ακούμε.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: αυτό ακριβώς. Αυτό που όλοι συζητάνε είναι στην πόλη. Και είναι εδώ, στο Mad Drive.
1: Talk of the Town Alert στα νότια προαστία. Νέα άφηξη στην Κρυφάδα που έχει γίνει ήδη χαμός. Το κοίτα αφ.
0: Είναι αυτό που αλλάζει κόνσεπτ μέσα στην ημέρα, άλλο το πρωί, άλλο το βράδυ.
1: Ακριβώς το πρωί, Michael Bakery με φρεσκοπισημένα, καφέ και μάτσα και το βράδυ μετατρέπεται σε σούπερ χαλαρό dining bar.
0: Εντάξει, εγώ αυτό το μάτσα δεν το καταλαβαίνω πολύ, αλλά τέλος πάντων μου αρέσει αυτό το διπλό παιχνίδι. Τι τρως εκεί?
1: Μεσογειακή κουζίνα σε πιο street φάση, με την υπογραφή του σεφ Παύλου Κυριάκη. Mm-hmm. Πολύ δημιουργικά πιάτα σου λέει, δεν έχουμε πάει. Και ο χώρος πολύ δυνατός. Design που παίζει με την εικόνα του φαγητού, ωραία vibes. Και μουσική που ανεβαίνει όσο περνάει η ώρα.
0: Δηλαδή μπορεί να πας για μεσημεριανό απογευματινό καφέ και μετά να μείνεις για ποτό.
1: Αυτό ακριβώς, και με zero waste φιλοσοφία στο bar, για να το πάμε και ένα level πιο μπροστά.
0: Κοίτα να δεις που μας αρέσει πολύ αυτό το κοίτα Athens.
1: Κοιτάω αρκεί να με πας.
0: Θα σε πάω Κατερίνα, μπορώ να σου πω όχι.
1: Εντάξει.
0: Που είσαι τόσο καλό κορίτσι.
1: Έμα.
0: Not. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: 24 Ultra. Talk to you. Ο Another θα μιλήσει για πρώτη φορά στο The Hits Hot 40. Θα τον ακούσει να λέει για αυτή τη μεγάλη νέα επιτυχία που ακούς στο ραδιοφωνό σου. Θα τον ακούσει στο The Hits Hot 40 αυτό το Σαββατοκυριακό που έρχεται. Τώρα είναι εδώ, αλλά και έχει και πολλές εκδηλώσεις μέσα στις επόμενες μέρες. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων 2026 έχει ξεκινήσει με περισσότερες από 350 δωρεάν εκδηλώσεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Πληροφορίες θα βρεις στο cityfestival.thisisathens.org. Στις 22 Μαΐου έρχεται το Connect Athens με ένα δυστυχώς πολύ επίκαιρο θέμα, χτίζοντας γέφυρες για την ψυχική υγεία των νέων σε ρίσκο. 22 Μαΐου, αν σε ενδιαφέρει να το παρακολουθήσεις, θα είναι στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
1: Εσύ τώρα, φίλοι μου και φίλε μου, που ψάχνεις ανεξάρτητη ανανέωση, σου έχω τη λύση. Στα πολυκαταστήματα Άττικα θα βρεις μοναδικές Spring Offers με εκπτώσεις έως και 20%. Ανακάλυψε αγαπημένα fashion brands και αμέτρητες επιλογές για κάθε στυλ μέχρι και τις 17 Μαΐου.
0: Αν είσαι μέλος Miles & Bonus της Aegean, κερδίζεις διπλά μίλια παρακαλώ εξαργύρωσης με κάθε ακουρά.
1: Άνοιξη σημαίνει ανανέωση και στα Άττικα την κάνεις με πάρα πολύ στυλ όμως.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Ακριβώς όπως τα λέει ο Harry Styles, My friends are in love with American girls. Ειδικά εκεί στο Τέξας, κάτι ξανθιές. Αχ, τι θυμήθηκα τώρα.
1: Λίγο δεν έχεις πάει.
0: Λίγο που φτάσουμε στις 8.30, έχω αργήσει. Και στους τίτλους ειδήσεων έχω αργήσει και που δεν έχω πάει ακόμη. Δηλαδή, κατάλαβες τι εννοώ. Έπρεπε να είχα πάει. Και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr, και μας βλέπεις και μας διαβάζεις αυτά τα ωραία που γράφουμε για σένα.
1: Βάζω χέρι στη μέση και σε ρωτάω, Πέτρο, ποιος θα σηκώσει φέτος βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ?
0: Βάζω και εγώ χέρι στη μέση και σου λέω ότι αυτή η απάντηση δεν περνάει από σένα και από μένα, περνάει από αυτούς που μας ακούν.
1: Ακριβώς. Η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει στο mad.gr και εσύ αποφασίζεις ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια βίντεο κλιπς θα ξεχωρίσουν.
0: Βγάζω το χέρι από τη μέση γιατί πιάστηκα και σου λέω ότι μιλάμε για τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Αυτές πρέπει να ψηφίσεις.
1: 20 κατηγορίες, τα πιο δυνατά ονόματα και οι στιγμές που ακούστηκαν παντού. Οι υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί και τώρα ο λόγος είναι δικό σου.
0: Μπες να ψηφίσεις αυτά που σου αρέσουν περισσότερο και μετά...
1: Και μετά θα μπεις στο mad.gr, θα ψηφίσεις ο αγαπημένος σου και θα κλείσεις και το εισιτήριό σου για να τα δεις όλα από κοντά.
0: Και την Κατερίνα.
1: Και τον Πέτρο.
0: 17 Ιουνίου στο Taek Wondo θα γίνει μεγαλύτερη μουσική γιορτή του καλοκαιριού και πρέπει να είσαι εκεί.
1: Μπες τώρα στο mad.gr, ψήφισε και γίνε και εσύ μέρος των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ το ένα εκ των δύο 17χρονων χωριτσιών που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλίουπολη. Σοκαριστικά τα στοιχεία από το χαμόγελο του παιδιού για τις αυτοκτονικές τάσεις που παρουσιάζουν οι έφηβοι. Η οργάνωση λαμβάνει καθημερινά τουλάχιστον δύο κλήσεις από παιδιά με αυτοκτονικές τάσεις, ενώ το 2025 συνολικά 764 παιδιά εξέφρασαν αυτοκτονικότητα. Ένα τουριστικό σκάφος γεμάτο επιβάτες που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα χτύπησε τον παίκτη του Survivor Σταύρο Φλόρο στον Άγιο Δομήνικο. Ο τραυματίας υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στο δεξιό αστράγαλο από τις προπέλες των εξολέμβιων κινητήρων. Περισσότερα από 1.700 άτομα βρίσκονται σε καραντίνα σε ένα κουραζιερόπλοιο σε ποταμό κοντά στον Πορτό της Γαλλίας, αφού ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από νοροϊό. Ζω την καλύτερη στιγμή της ζωής μου στη σκηνή της Eurovision, ευχαριστώ Ευρώπη, έγραψε ο Ακύλα στην πρώτη του ανάρτηση μετά την πρόκριση στον τελικό. Αυτή η ελληνική κομματάρα είναι σε άλλο επίπεδο. Ο Ακύλας τα δίνει όλα και ακόμη περισσότερα, ήταν το σχόλιο του BBC για τη χθεσινή εμφάνισή του. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
4: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes. Εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Και εμείς ερχόμαστε κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 εδώ στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Τετάρτη βράδυ στο Mad Drive. Ο καιρός αύριο στη Μεγάλη Πόλη, κυρίως έθριος με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Πάτρα αύριο μερικώς νεφελώδης ο καιρός με καταιγίδες και 24 βαθμούς Κελσίου. Αύριο στη Ρόδο μερικώς νεφελώδης ο καιρός και εκεί με χαμηλές βροχοπτώσεις και θερμοκρασία το μεσημέρι στους 25.
1: Περισσότερη μουσική στο Mad Radio και τώρα ακόμα περισσότερη μουσική και στη Nova. Το Mad φέρνει δύο νέα 24-ωρα μουσικά κανάλια, παρακαλώ, για να διαλέγεις ανάλογα με το mood σου.
0: Mad Vibes το ένα, στη θέση 603, non-stop hits και fresh mainstream ήχος. Και Mad Rewind στη θέση 604, με ελληνικά και διεθνή παλιότερα τραγούδια που σίγουρα ξέρεις όλους τους στίχους απ' έξω.
1: Hits που ζεις τώρα και τραγούδια που δεν ξεχνάς ποτέ. Συντονίσου στην Nova και διάλεξε Vibes ή Rewind και τα δύο.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Άντε Ακύλα, φέρ το. Το περιμένουμε όλοι. Αποθεώθηκε χθες το βράδυ ο Ακύλας στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision στην Βιέννη και ήταν μάλιστα ο πρώτος που ανακοινώθηκε ότι περνάει στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.
1: The first country going through to the grand final is Greece!

0: Φέρ' το και περιμένουμε να μας το φέρεις αυτό το Σάββατο. Θα είμαστε όλοι εκεί μπροστά στις τηλεοράσεις μας.
1: Και πριν κλείσουμε, πάμε σε χρήσιμα beauty tips για όσους και όσες βάφουν τα μαλλιά τους στο σπίτι και θέλουν αποτέλεσμα κομμωτηρίου.
0: Εγώ, Κατερίνα, τα αφήνω φυσικά και ξανθαίνουν το καλοκαίρι από τον ήλιο.
1: Ναι, βάλιζε και χαμομήλι. Πρώτο και βασικό, όχι ό,τι πιο φθηνό βρει στο ράφι. Ειδικοί λένε επαγγελματική βαφή και όσο γίνεται λιγότερη αμμονία. Δεύτερο tip, πάντα τεστ τούφας πριν την βαφή, για να δεις και πώς γράφει το χρώμα, αλλά και αν υπάρχει κάποια αλλεργία, έτσι.
0: Πολύ δουλίτσα βάζεις στον κόσμο.
1: Επίσης, πολύ σημαντικό, χώρισε τα μαλλιά σε τμήματα και δούλεψε οργανωμένα για να μην βγει το μισοκεφάλι άλλο χρώμα. Και τελευταίο, μετά την βαφή, πάντα ενυδατική μάσκα, γιατί το χρώμα θέλει και φροντίδα για να δείχνει σωστό.
0: Δηλαδή, ζητάς από τον κόσμο να πάθουν όλοι οι Vital Sassoon.
1: Δεν είναι τόσο δύσκολο. Βέβαια, απαιτείται ένα μικρό ταλέντο που κάποιοι ξεκάθαρα δεν έχουν.
0: Μα γι' αυτό σου λέω: εγώ τα αφήνω φυσικά να ξανθαίνουν με τον ήλιο. Αυτό ήταν το Mad Drive και για σήμερα είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ Γιάννης Χατζηγεωργίου και δεν χάνετε με τίποτα, θα πάει πολύ πολύ δυνατά μέχρι τις 12. Εμείς αύριο στις 6, Πέμπτη, εδώ.
2: Let's Drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο παίχτης τύπος? Αυτός που ξέρει κάθε συμμετοχή τι δίνει, δεν σταματάει να κάνει προβλέψεις ούτε στιγμή και ψηφίζει πάντα τα τσακίρι stick spicy hot? Ή μήπως είσαι ο fit τύπος? Ξέρεις, αυτός που σκάει μύτη πάντα μετά από personal, λέει δεν θα φάω και τρώει 5 πακέτα τσακίρις wavy barbecue. Το MAD και τα τσακίρις chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Φυσικά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αφέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αφέσμη, παίρνει την αφέσμη. Ξυπόλητη ήμουν, εκεί θέλω να σα καταλήξω. Είναι ξυπόλητη να πιάσει την αφέσμη και δεν την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Να σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει να σου φύγει.
2: Θέλω παντρευτώ.
4: Εντάξει, αγάπη, εντάξει.
3: Θα παντρευτείς κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμείς τα παρανυφάκια σου. Όλα καλά θα πάνε, μην αγχώνεσαι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με Πέμπτη, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Απόψε μπαίνουμε ξανά σε Eurovision Mood, αλλά αυτή τη φορά δεν πάμε σε νικητές γιατί σου έχω top 5 songs που δεν κέρδισαν, αλλά τα θυμάσαι μέχρι και σήμερα εδώ στο.
1: Mad Radio 106,2.

0: βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Κύλα φερτό. Ακύλα φερτό. Καλησπέρα, είμαστε εδώ, γεμάτη ενέργεια από ό,τι καταλάβατε και διάθεση στο full σήμερα Τετάρτη, λίγα λεπτά μετά τις 9 και εδώ στο Here Comes Johnny συνεχίζουμε με Eurovision διάθεση. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο αρχικά στον Ακυλά για εχθές, αλλά δεν περίμενα και τίποτα λιγότερο γιατί έχει ομαδάρα από πίσω του, Μήνος Εμάη παιδιά και Φωκάς Ευαγγελινός. Και να στείλουμε και τα φιλιά μας στην Παρθένα Χοροζίδου που έκλεψε την παράσταση. Πολλά φιλιά Παρθένα μου, σε είχα μαζί μου στο Your Face Sounds Familiar και σε καμάρωσα εχθές. Σε χάρηκε η ψυχή μου, πραγματικά σε χάρηκε. Βέβαια σήμερα δεν πάμε σε νικητές, γιατί τον Ακυλά τον έχω νικητή έτσι, ξεκάθαρα νικητή. Πάμε σε εκείνα τα τραγούδια που δεν κέρδισαν στο παρελθόν μιλώντας, αλλά κατάφεραν ίσως ακόμα πιο, κάτι ακόμα πιο δύσκολο, να μείνω στην ιστορία του διαγωνισμού. Γιατί Eurovision δεν μετράει μόνο η πρώτη θέση. Υπάρχουν τραγούδια που βγήκανε δεύτερη, τρίτη θέση ή ακόμα πιο χαμηλά, αλλά κάνανε κάτι μοναδικό. Πήρανε Grammy, βραβεία, γενικώς σκίσανε και στα ραδιόφωνα. Σου έχω top 5 λοιπόν Eurovision songs που δεν κέρδισαν, αλλά τα θυμόμαστε ακόμα και σήμερα. Και σε λίγο ξεκινάμε με το πρώτο act που απέδειξε ότι δεν χρειάζεται υπερβολές για να καθυλώσει τον κόσμο. Μέχρι τότε, Just the way you are, δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Madrid 106,2.

Ακούσαμε Ordinary και πάμε τώρα σε κάτι τελείως διαφορετικό, γιατί μερικές φορές στη Eurovision η πιο δυνατή στιγμή δεν είναι αυτή που έχει φωτιές, χορευτές και τεράστια σκηνικά. Ξεκινάμε λοιπόν το top 5 μας με την Barbara Pravi και το Voila που εκπροσώπησε τη Γαλλία, αν θυμάσαι καλά, το 2021. Δεν κέρδισε, βγήκε στη δεύτερη θέση, εντάξει, αλλά απέδειξε ότι μια σκηνή μπορεί να γεμίσει μόνο με συνέστημα. Το Voila θύμισε παλιά γαλλική σανσόν, αλλά έτσι πιο σύγχρονη. Ήταν από αυτές τις εμφανίσεις πάντως που δεν ζητούν την προσοχή, την παίρνουν απευθείας. Οι στίχοι «Κοίταξέ με» ή τουλάχιστον «Ό,τι απέμεινε από μένα» δεν είναι μεταφορά. Η Πράβη έχει δηλώσει ότι το τραγούδι αποτελεί το κλείσιμο ενός 25ετούς κύκλου προσωπικής μάχης, καθώς στο παρελθόν υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Σκληρή αλήθεια από ψυχής, που πάντως έγραψε ιστορία στον διαγωνισμό της Eurovision, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Είμαι ο Γιάννης Χατζηγυρίου και ακούς Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο επόμενο ημίωρο με Eurovision Mood. Και να ξέρεις ότι κάθε ώρα, κάθε μέρα ακούς Mad Radio 106,2, απαντάς σωστά στις ερωτήσεις και μπαίνεις στην κλήρωση της Παρασκευής για μια διπλή πρόσκληση για να βρεθείς μπροστά στο stage, δίπλα στους καλλιτέχνες και στο backstage των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η επόμενη δική σου ευκαιρία έρχεται τώρα, οπότε στείλε μας μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936-646-656 και η ερώτηση είναι η εξής. Ποιο ιστορικό pop group εμφανίστηκε στα Mad VMA 2022? Α, Αντίκ, Β, High Five, Γ, Serial. Επαναλαμβάνω, Α, Αντίκ, Β, High Five, Γ, Serial. Απάντησε μου σωστά και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση της Παρασκευής.

0: δηλώσει συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Stammingin και τώρα μετά την γαλλική έτσι θεατρικότητα του νούμερο 5 θα σε πάω στο μινιμαλισμό της Ιταλίας, γιατί μιλάμε φυσικά για τον Mahmoud και το Soldi που εκπροσώπησε, αν θυμάσαι καλά, την Ιταλία το 2019, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να έχασε την νίκη για μόλις 26 βαθμούς και τερμάτισε δεύτερο, αλλά στην πραγματικότητα έκανε κάτι μεγαλύτερο. Άλλαξε τον τρόπο που ακούμε Eurovision στο ραδιόφωνο, αν το συνειδητοποιήσεις. Γιατί όταν ο Soldi κέρδισε το περίφημο φεστιβάλ του Σαν Ρενό, κερδίζοντας έτσι το εισιτήριο για την Eurovision, ξέσπασε τεράστιος πολιτικός σάλος. Ο τότε αντιπρόεδρος της Ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο, εγκάλεσε, πώς να το πω, δημόσια την κριτική επιτροπή, δηλώνοντας ότι θα έπρεπε να κερδίσει ένα πραγματικά ιταλικό τραγούδι και όχι ένα κομμάτι με αραβικούς στίχους και με καλλιτέχνη με αιγυπτιακές ρίζες, είπε ο Ματέο. Πάντως, να σου θυμίσω, ο Ματέο, ότι το κομμάτι έκανε παγκόσμια επιτυχία, κύριε Ματέο, και έγραψε ιστορία στο διαγωνισμό.

Magnetic και μας έχει μαγνητήσει αυτό το κομμάτι. Η Eurovision είναι πάντα μια αφορμή, νομίζω, να μαζευόμαστε φίλοι στο σπίτι, όπως θα κάνω και εγώ το Σάββατο με τη Βιολετίτσα μου, να βάζουμε έτσι την ένταση δυνατά, να σχολιάζουμε εμφανίσεις, να δίνουμε τους δικούς μας 12 βαθμούς και να ζούμε τον διαγωνισμό σαν μικρή γιορτή. Αλλά σε κάθε Eurovision βραδιά δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, μπορώ να πω. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι και θέλω να μάθω εσύ τι τύπος Eurofan είσαι. Είσαι ο κλασικός τύπος, αυτός που τα ξέρει όλα τα κομμάτια απ' έξω και ανακατοτά, όπως και εγώ. Λέω εγώ τώρα, ή δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ, δεν του παίρνει κανείς το τηλεκοντρόλ όπως εγώ που θέλω να είναι πάντα δυνατά η ένταση και να ακούω καπουτσίδι, ή φυσικά η αγαπημένη σου γεύση είναι τα τσακίρι τσίπς με αλάτι, εμένα είναι με ξύδι, αλλά λέω εγώ τώρα. Ή μήπως είσαι ο έξτρα τυπός, ξέρεις, αυτός που ζει τα πάντα στα χίλια, κλέβει την παράσταση, χορεύει, σηκώνεται, δείχνει το show όπως είναι και στην τηλεόραση και αγαπάει τα τσακίρι τσίπς με πάπρικα. Όπως και να έχει, όποιος και τύπος και να είσαι, συντονίσου στο MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD. Το MAD, να ξέρεις, και τα Τσακίρις Chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι!
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
2: Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
2: Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
3: Όχι, δεν είναι. Δεν σε μισούρε τα πουλιά, απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρό από πάνω.
2: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέρει.
4: Σταμάτα!
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Δεν μπορούμε αυτά τα κορίτσια στην πόλη, τρελαίνομαι κάθε πρωί. Here comes John, λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί και συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 με ενέργεια και κομματάρες από ό,τι καταλαβαίνεις. Στείλε μου και εσύ τα μηνύματά σου στο Viber μας. Θέλω πάρα πολύ να μου απαντήσεις στην εξής ερώτηση. Ποιο Eurovision τραγούδι που δεν κέρδισε θεωρείς ότι άξιζε τη νίκη ή έμεινε περισσότερο από τον νικητή? Το Viber μας είναι 6936 646 656. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να παίξουμε και ένα παιχνίδι μαζί, γιατί αν θες να ζήσεις μια exclusive εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά δίπλα στους καλλιτέχνες αλλά και στο backstage να πας, άκου την ερώτηση που έρχεται τώρα αμέσως. Στείλε τη σωστή απάντηση με α, β ή γ στο Viber μας 6936 646 656 και μπες αυτόματα στην κλήρωση της Παρασκευής για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την πιο Mad Radio VMA εμπειρία. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Ποια από τις παρακάτω αναφέρεται στις εμφανίσεις των Mad VMA 2012? Α. Κατερίνα Στικούδη. Β. Ανίσα. Γ. Μαρίνα Σάτι. Επαναλαμβάνω την ερώτηση. Ποια από τις παρακάτω αναφέρεται στις εμφανίσεις των Mad VMA 2012? Α. Κατερίνα Στικούδη. Β. Ανίσα. Γ. Μαρίνα Σάτι. Στείλε μου τη σωστή απάντηση και μπες στην κλήρωση της Παρασκευής.

που είχε όλη την αίσθηση της μεγάλης στιγμής. Στον τελικό λοιπόν της Βιέννης, το κοινό έχασε το μυαλό του με τους Σιλβόλο και σάρωσε στο televoting, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τεράστια διαφορά από το προηγούμενο κομμάτι. Τεράστια πραγματικά, 78,21% πήρε τον μέγιστο δυνατόν βαθμών από το κοινό ever. Παρά την καθολική επικράτηση από τον κόσμο, οι εθνικές κριτικές επιτροπές το κατέταξαν στην έκτη θέση, στερώντας του το βραβείο και δίνοντας τη νίκη στη Σουηδία, που αν θυμάσαι καλά τότε είχε το Heroes και αυτό κομματάρα, αλλά δεν συγκρίνεται τώρα με το Silvolvo και το Grande Amore. Δεν συγκρίνεται.

και όλοι τους μαζί, λέει ο Ζαφ, στο Αν, ένα φοβερό remix από τον Τακίνιο. Και πάμε τώρα στα δικά σμήματα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936646656. Και η ερώτηση ήταν απλή: ποιο Eurovision τραγούδι που δεν κέρδισε θεωρείς ότι άξιζε τη νίκη ή έμεινε περισσότερο από τον νικητή? Και έχω την Βάσο από Κυψέλη που μου γράφει: Φουέγκο χωρίς δεύτερη σκέψη. Χωρίς δεύτερη, εννοείται Βάσο μου. Το βλέπω ακόμα και σήμερα και μου φαίνεται νικητήριο act. Η Φουρέρα το πήρε όλο πάνω της και αυτό ισχύει πάρα πολύ. Η Φουρέρα για την Κύπρο έγραψε ιστορία κυριολεκτικά. Εμμανουέλα λοιπόν από Κεσαριανή, Grand Amore. Συμφωνείς μαζί μου λοιπόν, Εμμανουέλα, ε? Δεν είμαι καν φανατική της Eurovision, αλλά πραγματικά ήταν έγκλημα, λέει, που δεν κέρδισε αυτό το τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος αγάπησε πάντως πάρα πολύ τον Grand Amore και τους Ιλβόλου και αυτό φάνηκε και στην πορεία τους και τη μετέπειτα. Η Ιωάννα λοιπόν από Πετράλωνα μου γράφει: μην πάμε μακριά, το Mon Amour της Γαλλίας πριν 2 χρόνια. Όντως θα πω, καθηλωτική εμφάνιση πραγματικά. Τι να πω παιδιά, οι επιλογές σας είναι μία και μία, μιλάνε μέσα στην ψυχή μου σας λέω. Αλλά μην φύγει κανείς γιατί σε λίγο έρχεται η κορυφή του Top 5 μας για τραγούδια που έγραψαν ιστορία στην Eurovision αλλά δεν κέρδισαν το διαγωνισμό.

0: The Second Voice, Let Me Be, και το αφιερώνω στη Βιολέτα Σαγκριώτη που είμαι σίγουρος ότι με ακούει αυτή τη στιγμή. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούω Smart Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση και κομματάρες που σε ταξιδεύουν. Και για να μην μείνεις ποτέ χωρίς μουσική, το MAD φέρνει, να ξέρεις, την Nova, δύο νέα 24 ώρα μουσικά κανάλια για σένα. Το MAD Vibes στη θέση 603 παίζουν όλα τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη αυτή την fresh ενέργεια που θες μέσα στην ημέρα σου. Και το MAD Rewind στην θέση 604 πατάει Rewind στα αγαπημένα μας ελληνικά και διεθνή throwback hits από τα 80s, 90s, 0 και 10s. Οπότε έχουμε MAD Vibes και MAD Rewind τώρα στη Nova.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
4: Το TEDx Padden University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padden University 2026 Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddenuniversity.com και σε όλα μας τα social media.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
5: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

Πολύ βόγκα αυτό το κομμάτι πάντως. Sabrina Carpenter και Madonna, Bring You Love. Και τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία με ένα act που για πολλούς Eurovision fan ήταν ο ορισμός του δεν κέρδισε, αλλά όλοι το θυμούνται σαν να ήταν ο νικητής, πραγματικά. Είμαστε ένα βήμα λοιπόν πριν την κορυφή και στο νούμερο 2 έχουμε την Ελένη Φορέρα και το Fuego για την Κύπρο του 2018. Η Κύπρος έφτασε πιο κοντά από ποτέ στη νίκη, βγήκε δεύτερη, αλλά το performance της Φουρέρα ονομάστηκε από το διαγωνισμό Modern Eurovision Classic. Η χορογραφία της Sasha Jane Baptiste ήταν τόσο απαιτητική που θεωρείται ότι ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να εκτελεστεί ταυτόχρονα με σταθερά live φωνητικά. Για να το καταφέρει αυτό, η Φουρέρα έκανε επί μήνες εξαντλητική προπόνηση κάρντιο, τρέχοντας σε διαδρόμους γυμναστηρίου ενώ τραγουδούσε ασταμάτητα το κομμάτι, ώστε να ελέγχει σωστά τις αναπνοές της. Δεν θα ήθελα να ήμουν δίπλα στη Φουρέρα στο γυμναστήριο με τίποτα, παιδιά. Φαντάζομαι τώρα για μήνες να ακούς όλη την ώρα να τρέχει και να λέει Fuego, Fuego. Πολύ περίεργο. Πάντως παρόλα αυτά για μένα, Ελενάρα μου, το πήρε σε κάθαρα τώρα. Ποια δεύτερη θέση, ποια δεύτερη θέση. Δεν το συζητάμε καν. Fuego forever. Και έχουμε τώρα Lady Gaga και The Dead Dance. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

Age of Desire. My Life, Jonas Blue εδώ στο Mad Radio. Και τώρα φτάσαμε στην κορυφή με ένα τραγούδι που αποδεικνύει ότι καμιά φορά η ιστορία δεν γράφεται την ώρα του σοου, την ώρα του διαγωνισμού της Eurovision, αλλά μπορεί να γραφτεί και μετά. Γιατί στο νούμερο 1 ίσως υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο θεωρείται για τον διαγωνισμό το τραγούδι που δεν κέρδισε, αλλά είναι και το πιο διάσημο ever. Και αυτό είναι το Domenico Modiuno με το θα το ξέρεις ως Volare. Είναι αυτό το Volare, τέλος πάντων, αυτό το κομμάτι. Ιταλία του 1958, δεν κέρδισε, βγήκε τρίτο, αλλά μετά έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Κέρδισε Grammy, διασκευάστηκε αμέτρητες φορές και έγινε ένα από εκείνα τα τραγούδια που ξέρουν άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν δει και ποτέ Eurovision. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της ζωντανής μετάδοσης που έγινε το 1958, και εκεί πιστεύω ότι ευθύνεται, εκεί υπάρχει το πραγματικό πρόβλημα. Το κομμάτι λοιπόν είχε ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα και δεν τηλεοπτικά η σύνδεση τέλος πάντων δεν πέτυχε και κάποιες χώρες χάσαν την ευκαιρία να δουν την ερμηνεία του Ντομένικο. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που δεν κατάφερε να βγει πρώτο, δεν θα μάθουμε ποτέ τέλος πάντων, αλλά στη λίστα μας έμεινε πρώτο σήμερα. Έχουμε τον Ντομένικο με το Volare, Ιταλία του 1958. Mad Radio.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
2: Η μουσική.

0: έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mat.gr. Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είχα βγει ραντεβού με έναν τύπο. Κάποια στιγμή μου λέει: μου αρέσει που είσαι φυσική. Φυσική λέω. Εγώ είχα primer, foundation, concealer, contour, blush, highlighter, lip combo τριών προϊόντων και setting spray που κρατάει μέχρι το 2037. Του λέω: αχ, ευχαριστώ. Και το καλύτερο, στο τέλος της βραδιάς μου λέει: μου αρέσει που δεν είσαι σαν τις άλλες influencer. Ενώ εγώ είχα κάνει story το ποτό. Είχα βγάλει aesthetic φωτογραφία το κερί στο τραπέζι. Είχα στείλει στο group chat με τα κορίτσια screenshot από τη συζήτηση για analyzing. Την επόμενη μέρα, παιδιά μου στέλνει: δεν νομίζω ότι ταιριάζουμε. Είσαι πολύ απλή. Εκεί κατάλαβα ότι ο τύπος είχε βγει με κάποια άλλη ραντεβού.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Here comes Johnny, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η μέρα σου. Και μετά από ένα top 5 με Eurovision τραγούδια που δεν κέρδισαν αλλά έμειναν στην ιστορία, περνάμε από τον διαγωνισμό τραγουδιού στη μεγάλη μουσική γιορτή του καλοκαιριού. Γιατί κάθε καλοκαίρι μια βραδιά τα λέει όλα και φέτος είναι ακόμα μεγαλύτερη. Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Ο Θέμης Γιοργαντάς παρουσιάζει. Όπως πάντα, μαζί του όμως είναι και η Χρυσιίδα Γκαγκούτη. Και δίπλα μας, με ό,τι καλό έρχεται, η super hostess των Mad VMA, Κόνη Μεταξά, Ορφέας Γενκιανίδης, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γάρη Φαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλιμή. 17 Ιουνίου στο Taekwondo, κλείσε τώρα το εισιτήριο σου στο mad.gr. Και συνεχίζουμε με Forever Young, David Guetta, δυνάμωσε την έντασή σου.

I Just Mind, Bruno Mars, και αν είσαι ακόμα εδώ μαζί μου, τότε αυτό είναι το σημείο που αξίζει να δώσεις την προσοχή σου. Η ψηφοφορία των Mad Video Music Awards 2026 από την Day είναι live τώρα στο mad.gr. Οι κατηγορίες άνοιξαν, οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν και τώρα τον λόγο έχεις εσύ. Μπες στο mad.gr, ψήφισε τους αγαπημένους σου και δώσε τη δική σου ψήφο στη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χώρας. Γιατί μην ξεχνάς να κλείσεις το εισιτήριό σου στην μεγαλύτερη και πιο όμορφη βραδιά.

Ξανά πάλι μαζί, ήταν η Ράγια στο Where is my husband και εδώ σου έχω κάτι που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θες να γίνεις μέρος των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ? Τότε άκου αυτό. Έχει ξεκινήσει ο top διαγωνισμός «Γίνε ambassador του τόπου σου». 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στη σκηνή των MAD VMA στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Μπες στο mad.gr να δεις όλα τα βήματα και να δηλώσεις συμμετοχή. Είναι απλό. Δηλώνεις συμμετοχή μέχρι και τις 22 Μαΐου. Στο mat.gr δες όλα όσα θες να μάθεις για τα εισιτήριά σου και το πώς θα τα αποκτήσεις.

0: Loves Me Better, φοβερή διασκευή. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο μαζί. Σήμερα μπήκαμε ξανά σε Eurovision Mood και μιλήσαμε για τραγούδια που δεν κέρδισαν το διαγωνισμό, αλλά έμειναν στην ιστορία του. Εσύ τι τύπος Eurofan είσαι, θέλω να μου πεις. Είσαι ο αυστηρός τύπος, αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολίαστο, που βάζει τρία όταν έχει τα κέφια του. Και η αγαπημένη του γεύση είναι τα τσακίρις τσίπς με ξύδι, που κι εγώ λατρεύω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος, δηλαδή αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα από κανέναν. Οι παλμοί του ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα όταν μπαίνουν τα δωδεκάρια και τρώει με μανία τσακίρι, τσίπς, μαλάτι. Συντονίσου στο MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD, γιατί το MAD και τα τσακίρι, τσίπς σε προκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: House. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Μάτι Ενσανή, Αλός, Γιαλάχα Μπίμπι. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και το Σαββατοκύριακο στο Mad Radio 106,2 ξεκινάει από την Παρασκευή. Ναι, καλά άκουσες, από την Παρασκευή με τέρματα γκάζια. Από τις 8 το βράδυ, ο Πίτερ, Κογιότ, Ινσπάιρο, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο σε απογειώνουν με την απόλυτη dance μουσική. Το Σαββατοκύριακο συνεχίζεται με το The Hits Hot 40 και τον Πέτρο Τριανταφύλου. Θα ακούσεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρώπης και αποκλειστικές εξομολογήσεις από Harry Styles που μιλάει για το νέο του κομμάτι, την Tyla για τη νέα φάση στη μουσική της, τον David Guetta για τον καταιγισμό τραγουδιών που γράφει στο στούντιο. Τέλος, τα πρωινά σου ανήκουν στην αγαπημένη μου Νατάσα Σίδερο-Καστρίτου και το mad.gr με όλα τα νέα της showbiz και κορυφαίους καλεσμένους. Ζήσε τα weekend σου με την περισσότερη ενέργεια της πόλης. Ζήστα εδώ, στο Mad Radio 106,2.

Mark. Εκρηκτική Μαρσό στο πάρτι. Άκουσες την εκπομπή μου Here Comes Johnny, αλλά φτάσαμε στο τέλος. Ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.

χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Θεσμός. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Ούπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by Day.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Μην την αφήσεις ποτέ να πάει στη ροδιά.
2: Το μαύρο κουτί. Η μαύρη κωμωδία του Γιώργου Ηλιόπουλου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σκηνή Ωμέγα.
3: 20 χρόνια μετά ο γιος επιστρέφει στο πατρικό του. Λίγο πριν από την τελευταία ανάσα, μια ισχυρή αποκάλυψη.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Στέφανος Κυριακίδης,
2: Μαρία Κανελοπούλου,
3: Νικολέτα Καρά,
2: Σταύρος Καραγιάννης,
3: Κατερίνα Κυριαζή.
2: Το μαύρο κουτί. Σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν.
3: Προπόληση στο more.gr και στα ταμεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

δηλώσει συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. MAD Radio. MAD Radio 106,2.